0: Ενημερώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας λέει ότι η επίθεση με ντρόουν έπληξε χθες δύο εμπορικά πλοία στην πρώτη επίθεση στην αυτιλία στην ΑΟΣ του μέλους του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Ρωσία κατηγορεί ο Ουκρανός Πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το Λαχανά είναι η πρώτη εκτέλεση. Βεβαίως η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο το συνθέτη, τον Λουκά τον Νταράλα, τον πατέρα της φίλης μου της Ελένης. Και εμένα μου αρέσει όμως το ξανάπα με τον Πουλόπουλο. Έχω κατηγορηθεί, γι' αυτό το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι λάθος διαθέσεις έχω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία Βάσου Χατζή. Τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος από το ύπατο. Λοιπόν, θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.

Καλημέρα Γιάννη, σήκωσε τα όλα στον αέρα, βάλε μπουρλότο, όλα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ασχάρης Θερζής, το τριανταφυλάκι. Θα βάλουμε και το medley του Τερλέγκα μετά. Πήραν τα φρήκανα φωτιά.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ Ρεμούντο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Έλα Γαβρίλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Σ' αγαπάω, κοίτα.

Λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου είναι ένα όμορφο ταξίδι στις μελωδίες και στις μνήμες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με ξεχωριστή αγάπη και μεράκι, ο φίλος μας κρατά ζωντανή την παράδοση και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε όμορφους λαϊκούς δρόμους. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά και τι έχουμε για τη συνέχεια. Στελάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Σήμερα λέει έχεις δώσει τα ρέστα σου, μπορείς να μας ανεβάσεις κι άλλο, θα δούμε. Για πάρε μια γεύση τώρα.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Κυρία Λούλα Παπά, πατέρα μου μ' ανέθρεψες.

μουσικά όργανα υπάρχουν πολλά. Σε δύο όργανα ο Έλληνας βαράει προσοχή. Στην μπουζούκα και στο κλαρίνο.

φίλος μας ο Βαγγέλης, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Συγγνώμη, καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, κύριε Ευθυμίο. Θα ήθελα μια παραγγελιά, λέει, τις Νταλίκες. Και το αφιερώνω στον συναδελφό μου τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, σε ευχαριστώ ότι επιλογές δεν κάνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος από την Οριστιάδα, το χωριό Στέρνα, είσαι ωραίος. Χαίρομαι να είστε καλά που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λάμπρος. Σκάρλας, τα καστανιώτικα βουνά.

Ο φίλος μας ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει: τι έχεις πιει απόψε, πάλι λιγμένα? Είναι τα ωραία τραγούδια και καλή διάθεση, φίλε μου Τάκη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και... και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, κλείνουμε την ώρα με Μαριό Κωνσταντινίδου μέσα στον πράσινο το Μήλο και Γαβριήλ Ρεμούνδος στα πλήχτρα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελαβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές καθώς και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρεια, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ρίτα, σώσε με. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και μετά τη Ρίτα τι να έχουμε? Το τσιγάρο που τελειώνει, λέει ο Βασίλερος. Όπο τρελίζει μπεκάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο.

Καλημέρα, λέει, από τα χωράφια του Σιδηροκάστρου. Εργασία και χαρά, ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρομαι που βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ εργάζεσαι, να περνάς καλά, να βγαίνει δηλαδή πιο εύκολα το μεροκάματο. Για πάμε το επόμενο, πάμε στο ζωντανό του 92, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: θα τη θελάσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν το Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως το Πασχάλη.
1: Ο Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.

0: Χάρη Στερζής λοιπόν, μαζί με τη Μαντώ, ζωντανά στο Τσάου Αντένα το 96 με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νίκο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Σιγά σιγά και κάπως έτσι πρέπει να την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Λέει και ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Κοντολάζο, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζατζίδη την ώρα, Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Πανεβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα του ζωγράφου, πιθανότατα από οικιακή συσκευή. 2 ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν τα ξημερώματα το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας 3 εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ, που προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών. Να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη. Στη χώρα καλεί τη Ρωσία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αιθριό καιρό, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18-27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16-26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Προφανώς και το τραγούδι δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Μάλλον πιο πολύ περιγράφει την κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή με τις καθημερινές αντιπαραθέσεις, χωρίς πάντα ο στόχος να είναι και κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πάντως περιμένουμε σήμερα από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, με άποψη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την άκρη της γης. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό στάτους της περιοχής και θέλει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα να στείλει μηνύματα προς την Άγκυρα πως το κάζους μπέλι δεν ταιριάζει μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που όσοι γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν αποκλείουν να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε και για τον άτυπο δαχτύλιο που θα ισχύσει σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όσο θα υπάρχουν βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων. Χθες πάντως η μέρα είχε πολλές εξομολογήσεις, κυρίως ιστοριών από το παρελθόν. Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012. Τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιος. Μιλώντας λοιπόν χθες το απόγευμα στο συνέδριο του βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθος στην σύγχρονη πόλη, ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε το χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Και όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τυναχθούν στον αέρα σε μια υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο. Σε εκείνο το κλίμα, αποκάλυψε ότι η τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ του πρότεινε σε συνάντησή του στο Βερολίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, η πιο χαρακτηριστική ιστορία όμως που διηγήθηκε αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν την εκνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Και ενώ έλεγχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή από Υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε. Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν, του απάντησε ο υπάλληλος και έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Σαμαράς κανακάλεσε, η αντίδραση ήταν ίδια και τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και η ομάδα με τις μοτοσυκλέτες. Πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες του, όπως περιγράψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο πρώην πρωθυπουργός του είπε: «Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παραπέντε. Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφυγε το αεροπλάνο του Γιάννη Τουρνάγκη Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, είχε και ένα ενδιαφέρον χθες αυτός ο προσωπικός απολογισμός πολιτικής διαδρομής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα έκανα όλα σωστά, παραδέχτηκε. Πρόσθεσε όμως ότι προσπάθησε σκληρά, έντιμα, συνειδητά και με πηξίδα για τις δικές του ιδέες και απόψεις. Θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, επειδή ακριβώς διακρίνει τα σημάδια παρακμής. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης, και πρόσθεσε

πήγες πάρα πολύ καλά. Ήταν μεγάλη τιμή για ένα βουλευτή αυτές οι λέξεις και να προσθέσει με χιούμορ. Αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελόπουλου, ίσως ο Καραμαλής να μην τον είχε ακούσει τότε το 1979. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε και άλλα. Μίλησε για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Κρούω τον κόσμο του κινδύνου για τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, όσο και με την ισχυρή παρουσία του κανένα στις δημοσκοπήσεις. Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση. Όλα αυτά τα παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν γίνει την τελευταία χρονιά ή τους τελευταίους μήνες. Είναι πάρα πολλά χρόνια που η ελληνική κοινωνία είναι έτσι. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Και βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές για όλα αυτά. Όπως και για την ερημοποίηση της επαρχίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έγιναν τώρα όλα αυτά. Και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, φαντάζομαι, το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη, καθώς θα έχουμε λιακάδα και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία θα είναι ήπια. Αναμένεται ηλιοφάνεια το πρωί, με αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του Ιωνίου, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 28. Στην νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 25 με 26 βαθμούς και ως 23 στις Κυκλάδες στο βόρειο τμήμα της Κρήτης. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 12 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και το 1571, σαν σήμερα, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό στρατό, τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άμαχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάχτου, ενώ το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τέτοια μέρα, το 1955, ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ το 2020 έχουμε την ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές φετίο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Και το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και εχμαλωτίζουν 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων είναι η έναρξη αυτού του πολέμου που κρατάει έως σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1885, έρχεται στη ζωή ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Δεν ξέρω αν γνώριζε τι θα γίνει στη συνέχεια με την κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα.

1992 έρχεται στη ζωή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το 1959 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός εξωτερικών, νυν υπουργός εθνικής άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1959. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 1960.

θέλω στο κόσμο γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη τη ψυχή σου σκισμένη. Κόβει το κορμί και το βράδυ. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μηνάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζεις. Ανίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πίζει. Βρίσκει την αχτίδα μου απομένει.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα, Μάκη από την Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιώργο Σταμάτη από την Ορεινή Ναυπακτία. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα, για τις πληροφορίες για ρεπορτάζ που μου στέλνετε και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Ολυμπιακού για τον νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη λοιπόν συμμετείχαν και ο Πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η ενημέρωση που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις ανάγκες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ΠΑΕ, Ολυμπιακός, θα παρουσιάσει τις μακέτες για ένα νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων. Ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Η προοπτική να μπει στο ανακαινισμένο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό είναι για το φθινόπωρο του 2029, μετά από δύο σεζόν που θα περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προβλέπει και ο αρχικός σχεδιασμός. Τώρα, βεβαίως, αν όλα αυτά τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε το αντίο ενός μύθου. Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους στο Μονουμένταλ. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ κόντρα στο επί του Μπενίν. Αποχαίρετησε λοιπόν την εθνική Αργεντινής με γκολ και δύο ασίστ, με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια διαδρομή με το εθνόσημο. Έτσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος σούπερ είχε γκολ με πέναλτι και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την άφηξη του Πούλμαν της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου που έκανε τη 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο 71 σκόραρε ο Μέση με πέναλτι που κέρδισε ο Αγκουστίν Γκιάι και ο Λεόν αυτό έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του, τα 126 με την εθνική Αργεντινής, ενώ συμπλήρωσε 426 ασίστ και 67 από αυτές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο δεκάρι της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεκαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα μέσα στο Buenos Aires. Πραγματικά είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, πάντως σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτών των εποχών. Τώρα φεύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε στον παράνομο τζόγο. Στον παράνομο τζόγο που χθες με ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του κυρίου Πυρακάκη έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών 18 influencers, ανάμεσά στους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω του διαδικτύου και των social media. Μια κατάσταση που κοντεύει να γίνει μάστιγα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης στην ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, καθώς όπως αποκάλυψε ήδη έχουν καταδεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Να ακούσουμε τον κ. Πυρακάκη.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
2: Όπως επεσήμανε ο κ. Πυρακάκης, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Οι μηνύσεις λοιπόν σε 18 influencer είναι τα πρώτα από τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου μετά τη θέσπιση της τον περασμένο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αυτή η παράνομη αγορά είναι αξίας 1,800 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια και από αυτούς 15.000 ιστότοποι, όπως σας είπα, έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Σκεφτείτε τώρα ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται στον παράνομο τζόγο, όχι στον νόμιμο, στον παράνομο τζόγο. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, δυστυχώς είναι πανευρωπαϊκό. Αποκάλυψεις όμως θες είχαμε και για το κύκλωμα, το οποίο έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές και είχε εμπλοκή με την πολιτική μέσω του Φίλιππου Καμπούρη, του άλλοτε τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα εμπλέχθηκε με την πολιτική, εμφανίστηκε ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, προκάλεσε λοιπόν ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο άνοιγε διάφορες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους και μέσω από αυτό έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε το ΦΠΑ, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζευγάρι λοιπόν που ήταν, έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, συνελήφθηκαν χθες, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες με ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη σωρευόταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια άνοιγαν καινούργιες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις μεταξύ αυτών του παρουσιαστή και της συζύγους του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Όσον αφορά τους αχυράνθρωπους, οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Λοιπόν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της Αρχής Ξεπλήματος Μαύρου Χρήματος που οδήγησε τους ελεγχτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα, με διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Είχαν πιάσει δηλαδή το κομμάτι αυτό το επιχειρηματικό που θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο λόγω της άμεσης επαφής του με τις εισπράξεις, να μπορέσουν να κλέβουν είτε και να δημιουργούν εικονικά τιμολόγια είτε να κλέβουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν ότι αυτή η οργάνωση λειτουργούσε από το 2021. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουν εικονικά τιμολόγια και στο πολιτικό κόμμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Είναι ένα θέμα αυτό με τις απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν πάρει μορφή μάστιγας. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι πολύ σύντομα θα τελειώσουν με τις τηλεφωνικές απάτες. Ωστόσο, η προειδοποίηση της Ελλάς για SMS, το οποίο μιλά για δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συνιστά λοιπόν η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών για SMS απάτη, το οποίο εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr για δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS και φροντίζουν το μήνυμα αυτό να φαίνεται αυθεντικό σαν να προέρχεται από το gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από το χρήστη να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν σύνδεσμο που περιλαμβάνουν σε τέτοιου είδους SMS, επισημένοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα. Χρειάζεται προσοχή και με το e-banking. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για phishing, δηλαδή κάποιοι ουσιαστικά δημιουργούν μια ψεύτικη, ένα ψεύτικο κατάστημα τράπεζας. Έτσι πολλοί βάζουν τους κωδικούς τους και στη συνέχεια χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Κάτι που το επισημαίνεται βεβαίως και από τις ίδιες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα, κυρίως από τις μικρότερες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα να προσέχουν για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Στο μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων είναι το πότε θα δούμε φθηνότερα καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχει το πρόβλημα με τα δηληστήρια. Και όχι μόνο, φαίνεται λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Saudi Aramco, ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ενεργειακή κρίση. Θεωρεί ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί και πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα, και γι' αυτό η πλήρης αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει ως και 2 χρόνια. Τι λέει εδώ ο επικεφαλής Saudi Aramco? Ότι οι υψηλές τιμές, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα γίνουν μόνιμες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αναπληρωθούν πλήρως τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα, αυτά που συζητά τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και πάλι. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για να περιορίσει τις τιμές. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι σε ένα μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα καύσιμα. Μην βλέπουμε μόνο τα καύσιμα που είναι στην αντλία. Υπάρχουν τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα καύσιμα για τα πλοία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να εξετάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, στις 14, επίσης θα έχουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί όπου θα πάρουν την εισήγηση από το Eurogroup και θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχουν ζητήσει με επιστολές τους τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Χθες ο Μανουέλ Μακρόν παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση διπυρουτικού πυροάβλου από πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά του Φίνιστερ, όπως ανακοίνωσαν στο Ελιζέ και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης και μάλιστα με ανάρτησή του στο X, συνεχάρι όσοι συμμετείχαν στην δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής. Το να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός, έγραψε και πολύ σωστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως όμως η γαλλική κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους στη Γαλλία. Χθες είχαμε επεισόδια στο Παρίσι. Μείνε σχεδόν 1000 σχολεία υποκατάληψη και χθες ήταν μαζικές και μαχητικές οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Υπενθυμίζω ότι είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την παιδεία απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, στα 190 αν βάλουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Γαλλίας. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για απόλυτα ιστορική στιγμή. Κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει περίπου σε 1.000 τον αριθμό των σχολείων υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000. Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια. Βεβαίως, στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της ανυπότακτης Γαλλίας, Ζακ Λικ Μελανσόν, που είναι δεχτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. Πρόεδρος Μελανσόν φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC. Η κυβέρνηση πάντως τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει, ενώ παραπλήσια ήταν και η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, είπε χαρακτηριστικά: το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων, είναι ένα σκάνδαλο. Και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουν μεγάλα θέματα στη Γαλλία και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν κατά την άποψή του ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, ενώ τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά τα σχολεία. Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθώντας ο Μελανσόν να δημιουργήσει τις εκλογικές αυτές συνθήκες ώστε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δημιουργεί και ένα θέμα με τους μετανάστες, ένα θέμα ρατσιστικό να το πω έτσι, το οποίο δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία, καθώς στη Γαλλία δεν έχουν ζήσει δουλεία, δεν είναι όπως στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει ρατσιστικό θέμα με την έννοια που το βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαν 4 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, από τη μία η φωτιά και από την άλλη οι άνδρες των γαλλικών ΜΑΤ. Οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη ματιών στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Στον πάγο Μετροπόλυτα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη σύραγγας στο μετρό έχουν σταματήσει το έργο από τον Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το πράσινο φως για επανέναρξη των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν σε επενδυτές, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φτηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Σύμβουλο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Χτίζω για να νοικιάσω, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία.
Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Στην Αθήνα, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 10 εσόδια για τις ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για τις αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες ή e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια, ο Μητσοτάκης ο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Πάμε στη Δημοκρατία. Κερκόποτα για το θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα για κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Λοιπόν, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, σε κλείο απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκιλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Αλέξη Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ηχμηρές παρεμβάσεις. Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, καταγράφει χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, προφανώς εννοεί πτήσεις η εφημερίδα, σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πυρακάκης μηνύει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ρίζοσπαστης, το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμινο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Και είναι αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και $200 το βαρέλι. Εφιαλτικές παραμένουν εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία από τη χθεσινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

0: Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα κατηδία συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Πέγερα Πετρίτη, και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε χθες στις 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανταλλάξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και ένα αγκαλισμό. Μάλιστα, η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε και μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9. Στη συνέχεια είναι οι συνομιλίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Λοιπόν, στις 11 ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Δένδια, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μεγάλο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη μνήμη του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κ. Ρούμπιο. Βεβαίως τώρα η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, την οριστικοποίηση δηλαδή της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συζητήσει για τον οπλισμό των F-35, κάτι το οποίο έχει μέχρι τώρα συζητηθεί, αλλά βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, η ασφάλεια για την ενέργεια. Όλα αυτά προκαλούν νευρικότητα στην Άγκυρα, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθοριάζει, εν ώψη βεβαίως και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Να ακούσουμε τι είπαν για την επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας από τους πρώτους πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
0: Συζητάμε ακόμα για ένα σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 που αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτά τα F-16 Viper. Είναι πιστοποιημένα συστήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Είναι πάντως πολύ μεγάλος ο συμβολισμός. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, δεν ακολουθεί τη ισορροπία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μετά από την Αθήνα να πηγαίνει και στην Άγκυρα, και είναι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα καταστήσει σαφές ο κ. Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να είσαι σύμμαχη στο ΝΑΤΟ και να υπάρχουν απειλές πολέμου. Ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σταλεί προς την άλλη πλευρά. Εξού και ο εκνευρισμός, όσο και για τα υπόλοιπα, για τις συμφωνίες, για τον ενεργειακό διάδρομο, καθώς μην ξεχνάμε ότι διαδρόμους δεν έχουμε μόνο εμείς. Ουσιαστικά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ήταν ο μεσάζοντας μεταξύ του ρώσικου και του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος σιγά σιγά φαίνεται ότι χάνεται, και γι' αυτό και ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Βέβαια, στην επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει και ρυθμίσεις στους δρόμους. Θα είναι κλειστοί δρόμοι σήμερα για πολλές ώρες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, ή η περιοχή του Συντάγματος γενικότερα εκεί γύρω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για πολλές ώρες θα είναι κλειστές και οι Ριζάρη, οι Πλουτάρχου, οι Κλεωμένους, οι Μελίνας Μερκούρη, οι Κόνιαροι, η Αναστασίου Τσόχα, η Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Όλο αυτό το κλίμα των μέτρων, το οποίο μας έχει κληρονομήσει από τότε η επίσκεψη Κλίντον. Από τότε είναι αυτά τα μέτρα και είναι βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο έτσι όχι ευέλικτα. Πολλές φορές αναγκάζονται και αστυνομικοί να ακολουθούν απολύτως τις διαταγές, να μην αφήνουν τους οδηγούς. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει μια ευελιξία. Αν δεν έχετε δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να το αποφύγετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σφύριξε τη λήξη ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Πνίκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7 τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το Art Echo, από το artnews.gr και από το art.gr. Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι.
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση? Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: δεν είναι. Φωτιά στην ειδησιογραφία
2: εγώ
0: με το καλημέρα.
2: Δεν βρήκα κίνηση. Πού να βρει μάνα μου από το
0: Μάρκο? Φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ όταν ας πούμε έχουμε γιορτή στο σπίτι, δεν τα ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκειμενή στην πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούριο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς,
0: μάλλον. Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος. Ο παιδί μου. Ο Τσούνη ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίο ο Πάιατ.
2: Ο Μπέρνς ήταν όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
2: Που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν έβαλε κανένα λιθαράκι ή κανένα τούβλο.
2: Πολύ
0: κάτι.
2: Παλιό αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε όμω, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: και γιατί
2: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία?
2: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
2: Αν μα θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, ξέρετε.
2: Θα σου πω, θα σου πω κι άλλα.
0: Είναι
2: αλλά δεν θα πω τώρα.
0: Όχι,
2: σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σεριανόπουλος, όχι. Ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεριανόπουλος το είπα εγώ έτσι, μου ήρθε. Κολούσε με το Σεριανό, Σεριανή, Σέργιο, Σεργία. Και είπε και Σεργιανόπουλος. Καταλαβες.
2: Πεθάνει.
0: Ω όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου. Απλά λέω.
2: Δεν
0: ότι
2: υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα.
2: Ναι.
0: Όχι. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που, που ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
2: Ναι.
0: Ωραίο. Θεό. Οι βακχικές γιορτές.
2: Κάτσε σου φτιάξει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά, τα ανάκλυντρα, τα αποδέλυπα κλπ. Ναι, αυτό. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα?
2: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακιά.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
2: Άλλο αυτό είναι αλλεργίες που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
2: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
2: σου λέω, πα να το πιάσει. Να πιάσει το βαμβάκι και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
2: Ναι, για σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
2: Εκείνου όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
2: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία!
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων. Για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών.
2: Ναι. Ισραηλινών. Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία. Όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες έτσι μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας. Η αφετηρία ήταν αυτή. Θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
2: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισανε κομμάτια.
2: Έγινε σύριαλ, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός για την νοοτροπία ή, εν πάση περιπτώσει, τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ το Β', Σελίμ Μπέι του Β', σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκτου με
2: βέβαια,
0: το όνομα.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
2: Κοίταν το μάτι του Θωρού. Πο. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
2: Αλλά το, και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το Ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
2: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Πο. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει βάιρα.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
2: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική

0: Η κβαντική μηχανική υπάρχει, αλλά κβαντικά δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της KGB. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
1: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μεντβέντεφ.
1: Ναι.
0: Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του,
1: ναι,
0: θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται? Ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
1: της Ένωσης.
0: Από τον ίδιο.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί το διαβάζω σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός,
1: ναι,
0: εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας.
1: Καλέ...
0: Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
1: Δεν είναι ενημερωμένο. Μωρέ.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
0: Εσύ δεινή, που ξέρεις ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
1: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες.
0: Mm-hmm.
1: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθυσφαιριστής, παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω,
0: ναι,
1: που είπες Πούτιν.
0: Ναι.
1: Ότι έχει γενέθλια.
0: Mm-hmm.
1: Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο
0: ναι.
1: Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
1: Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Σαν παραπολιτικά, σαν παρα τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγε λοιπόν ότι όταν είναι κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
1: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ήταν βράδυ αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει, όμως θα πάρω εγώ, θα το πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο.
1: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και του λέει: γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει: καλά, του λέει. Του κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός, τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα, και εγώ ο Πούτιν σου είπα είμαι. Χράκ και του ξανακλείνει το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμο γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
1: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμο. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς εκεί και του λέει: είδες Βλαντίμιρε που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα.
0: Μας...
1: δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
1: Καλά τώρα... είναι.
0: Καλά είναι. Εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα
1: ξέρω,
0: και στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν τη 17 Νοέμβρη.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες? Μου έρχονται ονόματα.
1: Του έρχονται κάθε
0: έτσι.
1: Ονόματα, τα λέει, καταλάβατε.
0: Ναι, αυτόν κάνω.
1: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
1: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
1: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Με συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, το νέο του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Μετά τον Μαραντόνα.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α,
1: ναι.
0: Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
1: Ίνδαλμα, ναι. Που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
1: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.

0: Ναι. Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολλά παιδιά τα λένε με
1: γνώμη. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
0: Μαραντόνα
1: πιο...
0: δεν τα βγάζουν.
1: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
0: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω. Ναι, συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν πιο σπουδαίος.
1: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά, γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε. Αν ξέρουμε τη συνέχειά του και λέει η Κατέρινα, καλά είναι.
0: Εντάξει,
1: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι. Ναι.
0: Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Όχι, όχι, αλήθεια. Πολύ μαυρίλα. Δηλαδή, βλέπω, όταν είσαι. Και είσαι και πολιτικός.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είσαι ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
1: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
1: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
0: Οι πολιτικοί είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
1: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα, τα ακούω.
0: Πω, τι είπες. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπες.
1: Πέρα από τα φτιασιδώματα της καθεστικής τάξης.
0: Αχ.
1: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λέω και κάτι τέτοιο εκτός από ονόματα. 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρία και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
0: Να ξαναπώ κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
1: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
0: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
1: Άρτον. Πώς τον λένε.
0: Άιρτον.
1: Ε?
0: Ναι, Άιρτον.
1: Άιρτον.
0: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
1: Ναι.
0: Το παιδί έχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχει πρόβλημα.
0: Έχει κόμπλεξ.
1: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
0: Καταρχήν. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
1: Έλα μωρή τώρα που το έκανε γι' αυτό.
0: Έλα, ξεκάθαρα.
1: Έλα μωρή τώρα.
0: Διονύση, ξεκάθαρα.
1: Έλα μωρή, μην βάζεις προθέσεις τώρα επειδή.
0: Διονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
1: Στο σενά. Έλα μωρή τώρα. Σιγά να μην
0: τώρα.
1: Έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Κλάψε. Έτσι το λέγαμε.
1: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Πού?
1: Εγώ δεν του έλεγα.
0: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
1: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
0: Στο Euro. Άσε, τι λέει.
1: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
0: Και
1: ποτέ.
0: Λίγα λέω.
1: Ποτέ.
0: Εσύ
1: μην τα βάζει στο στόμα μου.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύς, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
1: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελε.
0: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
1: Πει για το Σαμαρά.
0: Γιατί δεν είναι ωραία, σα λέω ιστορίε.
1: Ναι, πώ δεν είναι.
0: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Τετράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
1: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία. Επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς, οι Ευρωπαίοι. Ναι. Οι Ευρωπαίοι τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας, ναι, η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές.
0: Ναι, ναι,
1: ότι οι Ισλαμιστές θέλουν
0: ναι,
1: να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γίνεται με τα επεισόδια κτλ.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η αμερικανική τάξη, εν περιπτώσει, ναι, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους, όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί, ναι, την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
0: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
0: Θα σου πω,
1: πρόεδρο
0: θα σου
1: του
0: πω.
1: Λάος.
0: Τώρα, ρε, στην Διονυσιόλα, τώρα.
1: Μετά να μου πεις, ναι, τον Καμπούρη.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρας με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι
0: καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το
1: ακούσουμε. Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι, τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, ρε παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή. Λίγο.
1: Ναι,
0: λίγο κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρατσε. Υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Ρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έλα, σου λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Τόσο δούλη.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Ρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: Αυτή που έχουν κυβέρνηση στην Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται,
1: ναι,
0: βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι, αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες, μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής Κύπα, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά,
0: παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Του, που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο. Λοιπόν,
1: αυτός
0: που ήταν με το Στρέντερ. Τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: σταρμάσει
0: στο μυαλό μου. Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας. Λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την υστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνει.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για
1: βέβαια.
0: Απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, προδοσία είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: μην
0: το θέμα.
1: Μην
0: γιατί πεις. Μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: και δεν
1: εντάξει,
0: αξίζει.
1: Τώρα,
0: δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θέλω να πω, ναι, τα που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον,
1: ναι,
0: Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό, ναι,
0: όπως θα σας το μεταφέρω, ναι, αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να, ναι, τα πουλάγες, ξέρω εγώ, Στη...
0: Δεν, μα, τα, μα, μια, άκου να δεις. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμει τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα,
1: ναι.
0: Η ενδυνάμει είναι η,
1: ναι.
0: Η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την απολύσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου
0: και το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Ναι, ναι. 95.
0: Τέλος πάντων, πας περιπτώσει, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι. Δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδιά, με αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του,
0: ναι,
1: αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα,
0: ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, ναι. Δεν έχω, ναι, δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι φήμες ότι η Βύση χρωστάει 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: όχι,
0: τα έπρεπε να τα
1: δεν
0: δώσει και δεν τα
1: τα, δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασες?
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πάμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις.
0: Uh-huh.
1: Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι το απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λένε, παιδί?
1: Δήλωση.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό, ναι, το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό απακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι
1: όχι,
0: γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πρωί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πού ξέρω εγώ πώς ξύπνησε σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Είναι μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Πω, θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου!
0: Ε?
1: Τι 15 και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ
1: και λίγες,
0: με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα. 4.
1: Ναι.
0: Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν ήταν θάνατος.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και με είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε παιδί.
0: Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε?
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν. Ναι. Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει γιατί
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
0: Το συγκεκριμένο δεν το ξέρω.
1: Σήμερα, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσίωρο Παγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
0: Στην
1: Διονυσίωρο Παγίτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος, πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος. Αυτός ο υπέροχος πραγματικά. Για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
0: Είναι υπέροχος. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, αλλά εμάς προτάσεις
1: είναι υπέροχος.
0: Είναι
1: καθαρός, είναι ωραίος. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες για την Αθήνα.
1: Και
0: μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα. Δεν το παρακολούθησε, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλ.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα.
1: Πόσα πια.
0: Δεν με απασχολούν καθόλου. Πόσα, δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο. Να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
1: εκεί
0: εγώ τι κάτι.
1: Πήγε, δεν ήρθε.
0: Όχι, εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Το πρωί, λέει,
1: ναι,
0: μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λες.
0: Ναι,
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: Μία. Τουλάχιστον μία εντύπωση την προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φαίνεται αδιάφοροι, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω. Κανένα
1: ντεσού. Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκης.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τροποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανοί.
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, αμφιβάλλεις θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
1: Επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Τροφίμων.
0: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτές είναι.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Δεν έχουν.
0: Ξέρεις τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω ούτε κανένα βιομηχανό.
0: Κρίμα.
1: Αμαν ήξερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε, ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό? Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες και όλο από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις μας.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
0: ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάσανε.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκου ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τι βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα.
1: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
0: Είδα μία Αμερικανίδα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωραία, φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Αλλά κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν βαστάνουν 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε,
0: ρε, όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι θα κάνεις.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα. Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers, έλεγες, και
1: για τους influencers έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα, τράπερ.
0: Τράπερ, ε!
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: θα ξεπεράσω
1: παίκτες,
0: ποτέ ακούγοντας το τράπερ, το μυαλό μου να βγαίνει στο τάπερ.
1: Και,
0: ποτέ.
1: Και πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ, άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι, είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι. Θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο. Σαν αυτούς που είναι από τα reality,
0: εγώ,
1: που είναι τα.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι. Ωραία.
1: Ναι. Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι, θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου. Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, ναι, ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύσης με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ, επικεφαλής ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσεις εδώ τη Μεσογείο και τη.
0: Αυτό το σύνθημα του ήταν έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση. Εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφήσεις. Πλέον βάζουν αφήσεις μόνο αυτός.
1: Ένα
0: συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να
0: πάμε
1: το κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α,
1: έτσι,
0: τους
1: έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Γίνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Άσε να, καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να δοθούνε. Δεν τους έχεις καταδικάσει από πριν αυτά τα λαμόγια, γιατί αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Φτιάχναν εταιρείες. Είχαν αχυρανθρώπους. Προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και τους λέγανε ότι τους πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι. Αχα. Βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να πούμε το όνομά του, είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Και έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, δεν πάει τώρα ναι. δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι.
1: Δηλαδή στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
0: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιος είχε φιλοξενήσει τις εκπομπές του.
0: Ωραία, κάποιος τους ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε ναι. τηλεθέαση άλλο μεγαλύτερη αυτό. Από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να εντάξει. πω, ότι υπάρχει κόσμος. Ναι. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη
1: νύχτα. Αυτός έκανε ωραίες ναι. εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο
1: ναι.
0: πολύ καλές.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα και εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νέα Πολύ Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργυρής, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά πώς τα θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοειρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τη Χίο, ο οποίος λέει στην προηγούμενη ζωή η Κατερίνα πρέπει να ήταν ο κακός ο Νίκος. Μόνο γουρνοπούλα σκέφτεται. Δεν ξέρω για την προηγούμενη. Στην επόμενη πάντως μπορεί να είναι τραγουδίστρια, γιατί σας έχει πείσει κάποιους εξ ημών. Όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα σε 6 και 34, ότι η Κατερίνα. Το τραγούδι που ακούστηκε στις 6 και 34 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή στις 6.30, τέριαζε γάντι πάνω στη φωνή της Κατερίνας. Έχει πείσει το Γιώργο, επειδή ασχολείσαι, λέει, με τα καλλιτεχνικά. Η Κατερίνα. Ναι, εντάξει, τραγουδάει. Και στο γραφείο τραγουδάει και στο μπάνιο τραγουδάει και στο, και στο σαλόνι τραγουδάει. Ναι. Αλλά έτερων εκάτερων. Και στο δρόμο, άμα είναι
1: μερικές... διακοπές, έκανα καραόκε.
0: Την έχω πετύχει στο δρόμο, ναι. Οδηγούσαμε δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα και τραγουδούσε. Την έχω πετύχει. Το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι, θα το πω αυτό.
0: Αλλά τότε θα γίνει τραγουδίστρια. Ναι.
1: Εντάξει, εντάξει, είμαι τραγουδίστρια. Δεν θα γίνω.
0: Ναι, είναι αυτό. Παιδί μου, έχεις πει στον κόσμο ότι είσαι τραγουδίστρια.
1: Μα είμαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, όπως έχεις πει στον κόσμο ότι είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, ή διάφορα άλλα πράγματα. Πες, κάτι θα μείνει. Είναι το γκεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Φυσικά οι περίρωες δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα και έκανα καραόκε.
0: Δεν υπάρχουν
1: διακοπές, ναι. Ήμασταν μια παρέα, τέλος πάντων, και κάναμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πω ότι είμαι επαγγελματίας. Εγώ, για να μην του κομπλάρω.
0: Για είχε πάει incognito,
1: έτσι. Για να μην του κομπλάρω. Ναι. Και ήρθε μια κοπέλα, ναι. Η οποία ήταν σίγουρα επαγγελματίας. Και μας κόμπλαρε όλος. Γιατί, κουκλίτσα μου, πήγαινε στο κέντρο που τραγουδάς.
0: Ναι. Οκ.
1: Okay. Θες να κάνεις καραόκι εδώ, φωνάρα. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι είναι στα 101 δολάρια αυτή τη στιγμή το Brent.
0: Μπράβο.
1: Στα 76 το φυσικό αέριο.
0: Ανεβαίνει ή κατεβαίνει, αυτό έχει
1: σημασία. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100, δηλαδή πάει 98,
0: λίγο
1: 99,
0: πάνω, λίγο κάτω.
1: 100, 101, 104, ξανά πέφτει.
0: Δηλαδή, υπενθυμίζουμε
1: ανάλογα τι γίνεται.
0: Ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026,
1: πόσον ήταν.
0: Δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι. Ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Κυρίως.
0: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
1: τι θυμήθηκες?
0: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ,
1: ναι.
0: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο πετρέλαιο, ναι. Τυλίχθηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και ο μαύρος κατάμαυρος καπνός, ήταν ένα, λες και η κόλαση του δάντη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω.
0: Άσχετο,
1: αλλά συζητούσαμε, ναι. Για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
0: Πότε?
1: Χτες προχτές, συζητούσαμε την ακρίβεια και μου λέει, άστα, μου λέει, είχε χαλάσει ο καναπές στο σπίτι πια, τον είχαμε πάρα πολλά χρόνια και είπαμε να πάρουμε ένα καινούριο,
0: ναι.
1: Ναι. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα αγοράς.
0: Ωραία.
1: Πήγανε σε διάφορα μαγαζιά, αυτά τα μεγάλα που πουλάνε καναπέδες,
0: ναι.
1: Τα διάφορα, ρε παιδί μου, έχουν και διαβαθμίσεις αυτά.
0: Έχω, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και βλέπουμε, λέει, έναν καναπέ που μας ταιριάζει στο σαλόνι μας, ξέρω εγώ, μας άρεσε,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, τριμελής και τα λοιπά. Και λέει, α, ωραίος, λέει, ελάτε, λέει, αυτόν τον έχουμε προσφορά,
0: ναι.
1: Λέει τον καναπέ,
0: ναι.
1: Α, λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέει, πόσο έχει? Λέει, 7.000 ευρώ.
0: Ναι, ωραία.
1: Πρόσεξε, λέει, και με την προσφορά, λέει, αυτή είναι η προσφορά.
0: Ναι, τι.
1: Φύγανε.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
0: Συγγνώμη. Σιγά μην παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Που λέω λόγος,
0: ναι.
1: Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
0: Εξαρτάται και, όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι, είναι,
0: υπάρχει
1: όμως...
0: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7 χιλιάρικα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θες να πας.
0: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
1: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
0: Το ξέρω.
1: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, και εγώ το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, νομίζω.
1: Μου βγάζει κρεβάτι τώρα.
0: Ωραία. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο. Βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και διαφορές ποιότητας και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Επιπλοποί είναι αυτοί.
0: Επιπλοποί, ναι.
1: Άλλο ξυλουργεί.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τσέχει μέσα στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Φώτη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
1: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
0: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
1: Αλλά σου λέω, πήγα να σου πω ότι είναι προσφορά. Είναι προσφορά, ναι, 7.000.
0: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
1: Ναι.
0: Για πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο. Με 2.000,
1: βέβαια,
0: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι
1: τηλεκυριζόμενο
0: και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
1: Διαλέγει μόνο του,
0: ναι,
1: τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: και πας να το βάλεις, έτσι και πας να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
1: Α, φωνάζει.
0: Λοιπόν, ναι, φωνάζει, κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500,
1: ναι,
0: και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες,
1: ναι,
0: σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
1: Ναι.
0: Τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν 2 εταιρείες. Όπως γίνεται με τις τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν 3 εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
1: Πάντως παλιά. Παλιά
0: αλλά μπορείς να βρεις.
1: Λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί.
0: Τώρα δεν είναι. Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρος ζωής, ας πούμε, ένα χρόνο ζωής, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
1: Σου λέει.
0: Μετά τα 10 χρόνια
1: πόσο
0: θα έχεις αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι. Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
0: Βέβαια.
1: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Όχι.
0: Όχι, έχουν εγγύηση.
1: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
0: Έχουνε, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια ή κάτι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
1: αυτό,
0: είναι ολοκληρωμένη.
1: Αυτό, συσκευή. Αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
0: Ο κάδος χάλασε.
1: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
0: Πολλά.
1: Γι' αυτό ζουλεύει.
0: Πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα.
0: Ναι.
1: Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
0: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη τους δεν δουλεύει.
1: Όχι,
0: ας πούμε, δεν κλείνει, δεν ανοίγει.
1: Όχι, είναι όλο κατάψυξη. Πρόσεξε. Και λέει, ας πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση. Που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι να βάζουν τα αναψυκτικά. Ξέρεις τις
0: μπύρες,
1: ναι, και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει αδάνατο, έλεγε ο σύζυγος
0: το
1: τέτοιο. Και λέει τι αδάνατο, χρυσέ μου, του λέει η σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
0: Αυτή η δουλειά.
1: Βάζω, όχι, δεν είναι.
0: Αυτή είναι
1: η δουλειά του.
0: Ναι.
1: Να
0: το βγάζει παταγούδι.
1: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Την κατάψυξη, ναι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
1: Αχ, ωραία.
0: Κατάλαβε.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δεν δίνει για τίποτα άλλο.
1: Μπαίνει και εσύ μέσα.
0: Είναι ψυγείο καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα γύρω-γύρω.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβε. Φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
1: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ, γιατί είχε πολύ θερμή υποδοχή.

0: ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην Πρεσβεία, μετά θα φύγει από την Πρεσβεία, θα πάει στο συγκεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τι, τονίζω αυτό.
0: Τι κάνουν 32.
1: 32.
0: Γιατί
1: 32, όπως το λέω.
0: Δεν φτάνουν 2-3.
1: Και θα προηγούνται, λέει.
0: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
1: Όχι, έχει. Και τέτοια μέτρα, τέτοια μέτρα ασφαλείας. Είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα, τι γινότανε.
1: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
0: Δεν είχε 32 αυτοκίνητα.
1: Γιατί θα μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου. Πώς δεν είχε, γιατί τι ήταν ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
0: Και εκπληκτικός κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
0: ναι,
1: που θα έχουν. Που θα ρυθμεύουν εκρηκτικά.
0: Ραντάρ.
1: Ναι, και θα κάνουν και jamming στα κινητά. Θα απενεργοποιούν κινητά.
0: Α, θα κάνουν και τέτοια.
1: Ναι, jammer. Ναι.
0: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε εμείς.
0: Τι περιμένουμε εμείς.
1: Εμείς η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη.
0: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα. Και φίλοι μας.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη της σημαντική και κάτι λέει.
2: Και περιμένουμε, θα έλεγα και τα δύο. Καλησπέρα. Σήμερα.
0: Καλημέρα.
2: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε με συμβολισμούς και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμότητα χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Θεός Βεντζέλους από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, δεν επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του στην Πνίκα.
2: Στο ομιλίο του ακριβώς στην Πνίκα, αλλά και στις κοινές δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υποτιμένει ότι τελικές δηλώσεις οι κοινές μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα γίνουν στις 10:30, ήταν για λίγο νωρίτερα, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν ένα like δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτε το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35, και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, όπως είπατε και όπως είπες Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών.

0: πέμπτης γενιάς, τον F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για, για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση.
1: Προαίρεση, για άλλα 20.
0: Πλέον ναι, 20, ναι. Ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη της, και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την Προεδρία και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική, ας πούμε, την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών και παράλληλα, όπως είπατε, με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο. Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας, θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
1: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό. Του δυτικού κόσμου.
2: Έτσι, ένα θες και ο υπουργός του.
1: Αυτό.
2: Ναι,
0: και ουσιαστικά είναι και είναι εκεί θέλει το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι, αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει για τις απέσεις τα αμερικανικά δίκτυα.
1: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
2: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στην ΠΝΙΚΑ.
1: Δεν είχε μιλήσει.
2: Όχι, είχε μιλήσει, είχε κακοκαιρία και είχε μιλήσει τον Νιάρχος.
1: Εγώ γιατί νομίζω
2: δεν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όχι.
1: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μάλιστα, οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
0: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται τη ουσία αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του δυτικού πνεύματος.
1: Αυτό. Ναι. Εγώ βάζω άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
2: βέβαια.
1: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι, μήπως κάνει καμιά κουτσουκιάλα, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: είναι ο κύριος Ρούμπιο, είναι και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην ΠΝΙΚΑ έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο νοτινά σχέδιο.
0: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε, τη βλέψη, ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση και το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα κατά τα ψέματα.
1: Με την ενέργεια τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό, παίζει πολύ το διάδρομος και αυτό. Ναι.
0: Η διαδρομή δηλαδή μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος και σε αυτό, πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμός αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα. να έχει ένα βαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ζωές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στην λογική της, του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία, και βέβαια σε Chevron και ExxonMobil.
2: Μην το ξεχνάμε και το 3-1 επίσης, παιδιά.
1: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
0: Γιατί άρα είναι Chevron, ExxonMobil, μεγάλη διάσταση, και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια, καταλαβαίνουμε, είναι στην πρώτη γραμμή των επαφών και των συζητήσεων.
1: Πολύ, πολύ, πολύ πλούσια και φορτωμένη ατζέντα.
2: Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική.
1: Να δούμε, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε πει αυτά, βέβαια, και στο τέλος.
2: Εντάξει.
1: Ναι, δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό, να το πω. Ή άλλες φορές πάλι βγήκε.
2: Για να έχει αποφασίσει.
1: Να το δούμε, κρατάμε και ένα, ναι.
2: Για να έχει αποφασίσει να επισκεφθεί μια χώρα.
1: Προφανώς.
2: Σαν τη δική μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Σε αυτή την περίοδο.
2: Σε αυτή την περίοδο, ναι. Κάτι. Σημαίνει και κάτι που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή αυτό.
1: Και αυτό ισχύει.
2: Και αυτό ισχύει. Σε ευχαριστούμε.
0: Πολύ συζητείτε, αν σας πω ολοκληρώνοντας. Βιάζεστε να κερδίσετε.
2: Όχι, δεν βιαζόμαστε. Άμα θες,
1: μήνε. 29, παιδάκι μου.
2: Μήνε και μετά τους τίτλους. Δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
0: Ναι. Συζητείτε επίσης το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Τουλάχιστον η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει φτάσει στην Άγκυρα.
2: Ναι.
0: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Γιατί η παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ορίστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πήγε και 29. Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή δύναμη.
1: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
2: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Peppers. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Δηλαδή έχουν
0: φανατικούς οπαδούς ή και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιφέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός όταν ήμουνα στο χωριό, στο Λιβάδι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και το γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη, ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε. Που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή. Ναι. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα? Από αυτό το πλυντήριο.
1: Γι' αυτό έχει.
0: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
1: Είναι ερωτευμένη με κάποιες συσκευές.
0: Κελβινέιτορ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ας πούμε.
1: Για τέτοιο έλεγα. Τέτοιο ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει πού είναι η Πνίκα. Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας, νομίζω λέγεται Λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα Μοτέρ, τα τεχνολογίες Inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λικαβιές, με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα. Με αυτό ως πρόλογο, γι' αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της...
0: Εντάξει, δεν είναι υπέρ της Χαμάς ακριβώς, αλλά είναι ως...
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
0: Ως επέτειος πανηγυρισμού. Δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμό, αλλά μια αφετηρία για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει, είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε και, αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ότι αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο, και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν... Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Ιγυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κώστη, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει ο ΙΜΕΚ, αυτός ο δρόμος, ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις. Και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
2: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβη καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή το 1 τρίτο περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν, αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1 τέταρτο από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
0: εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεοληψίες μας του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα επεκτείνει τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε. Τώρα αν δεν πήγαινε πέστου του, γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
0: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους
2: βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης Νετανιάχου.
0: Εννοείται.
2: το project του Ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα, αν ήθελαν μπορούσαν. Οι έπικοι δεν είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
0: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Οι ακραίοι από κάθε πλευρά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία, γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν, παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση στο Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Αράβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Mm. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου, αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου, δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του, και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια, και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο. Το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου, και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ. Όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Mm-hmm. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα που θέλει να τελειώνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες μέχρι την 27 Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση 2 κρατών, που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
0: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιιτές ή οι Σουνίτες. Αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπαν. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάφη πάνω και συνέχιζε να πλένει. Εντάξει. συμβαίνουν και αυτά.
1: Θεούλα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας μέσω Εγνατίας. 14 βαθμού και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Χαιρετισμούς και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί σου λέει, ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν...
0: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
1: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, η κεντρική δρόμη γύρω από το... εκεί από τη Βουλή και τα λοιπά είναι
0: έχουν φύγει
1: πράσινο.
0: Όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη που μας στέλνει φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε, που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφεια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, ενώ μέχρι το Παλαιοφάλιρο, και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της, για να δω. Έλα σε παρακαλώ.
0: Μέχρι να πεις, να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα.
1: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
0: Μου ξέφυγε. Τέρμα. Χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές, ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι. Τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Τίποτα δεν είναι. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη κατά τα λοιπά. Όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητάω, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Η Παλαιού Σταθμού και η Μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τα ΚΤΕΛ.
0: Στη Μενεμένη είναι τα ΚΤΕΛ.
1: Εκεί είναι τα ΚΤΕΛ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
0: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Όποτε έχω ανέβει εκεί πάνω, ναι. Σου λέω όσο όνομα, ναι. Μου αρέσει. Αλλά ναι. Με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με λεωφορείο.
1: Εσωτερική.
0: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με αεροπλάνο είναι ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Το αεροπλάνο είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Ένα τσιγάρο δρόμος πλέον. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως, δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα, αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
0: Να.
1: Στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό
0: το μέρος.
1: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
0: Ναι.
1: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μενάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
1: Στην Αντώνη Τρίτση. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
1: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο γαροπλαστή όμως από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα θα μου πείτε, γιατί στις, μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από, από τον περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διέργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν
0: είναι
1: τα λέμε.
0: Τόσο απλό.
1: Ναι,
0: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: γιατί... Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
0: Όχι, όχι, δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Τι δεν μα αρέσουν, του αποκηρύσουμε, πώς το λένε. Τόσο απλά.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ. Μάλιστα. Η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο.
0: Όχι,
1: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
0: Φυσικά.
1: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
0: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
1: Πολλές
0: τα καψίματα σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
1: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
0: Τις θυμάμαι, ναι.
1: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι.
1: Δεν είχε.
0: Ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με Άνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμος, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στο δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
1: Με Άνδρου, Θα λέω και με Άνδρου τώρα τα πράγματα.
0: Να λες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Να μην έχει κίνηση μόνο.
1: Ναι, να μην έχει. Ναι. Θα λέω. Τζάμι με Άνδρου. Ανοιχτή με Άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο. Θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: this shit out.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολή Εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο φρυτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούω το Παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αντριανό υποδέχθηκε χθες ο Δήμαρχος Μουλοποτάμου Γιώργος Κλάβος στο πλαίσιο αυτοψίας στις πληγείς σε ορεινές περιοχές του Δήμου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι απέκτησαν άμεση εικόνα για την έκταση των καταστροφών από την κακοκαιρία της 30 Σεπτεμβρίου και των ημερών που ακολούθησαν. Ενημερώθηκαν για τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τις απώλειες στον πρωτογενή τομέα που έχουν επηρεάσει σοβαρά τη ζωή των κατοίκων και την παραγωγική δραστηριότητα. Ο Δήμαρχος παρέβασε στους δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους έγγραφο υπόμνημα για την άμεση στήριξη των πληγέντων, την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στόχος είναι να προχωρήσουν με ταχύτητα οι επίγουσες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προστασίας των οικισμών, των υποδομών και των παραγωγικών μονάδων. Συνεχίζονται οι αυτοψίες περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία με τις υπηρεσίες να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 60 αυτοψίες, Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Τα δύο κατάλληλα κτίρια εντοπίστηκαν στη δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιερά Πέτρας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε συνεργασία με τους Δήμους, την περιφέρεια, τις τοπικές αρχές, ενώ προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής ώστε να προχωρήσουν διαδικασίες κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Κρίσιμη αναμένεται η σημερινή ημέρα για τους 8 εργαζόμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον οικισμό της Αμαριάς. Στόχος είναι να κινηθούν προς τη βόρεια έξοδο του Φαραγγιού, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και έχει υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων. Χθες δημιουργήθηκε πρόσβαση μέχρι το δεύτερο χιλιόμετρο, προκειμένου να μεταφερθούν εφόδια με μουλάρι, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν αυτοψία έως το τέταρτο χιλιόμετρο. Η εικόνα που κατέγραψαν είναι αποκαρδιωτική, με το μονοπάτι σε πολλά σημεία να έχει καλυφθεί από πέτρες, κορμούς και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επαναλειτουργία του Δρυμού για τη φετινή τουριστική περίοδο. Στο πληγωμένο από την κακοκαιρία οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη των κατοίκων και των παραγωγών. Η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κυπευτικά, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποζημιώσεων και αποκατάσταση στα πρότυπα της Θεσσαλίας μετά τον Ντάνιελ. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε απαρχαιωμένο τον κανονισμό τελικά και ζήτησε αλλαγές ώστε οι αποζημιώσεις να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και στο πραγματικό μέγεθος των ζημιών. Με συντονισμένες παρεμβάσεις έτσι περιβαλλόντος πρασίνου και καθαριότητας του Δήμου Χανίων, της Δεδισά και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο Ανετικό Λιμάνι Χανίων και στην Ακτή Παπα-Νικολή στη Νέα Χώρα. Ο Δήμος Αμαρίου ενημερώνει τους πολίτες που επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα με γνώμονα με την άμεση στήριξη των συνδημοτών και την οργάνωση των επόμενων ενεργειών. Ξεκινάει η συγκέντρωση των στοιχείων για τις προκληθήσεις ζημιές. Η Περιφερειακή Ένωτα Χανίων υποδέχεται από χθες αιτήσεις για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026 σε όλο τον νομό. Τραγική κατάληξη είχαν χθες δύο περιστατικά σε παραλίες της περιοχής Μαλίων, με δύο άντρες να ανασύρονται χωρίς αστήσεις από τη θάλασσα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, όπου ένας 60χρονος από την Ολλανδία εντοπίστηκε χωρίς αστήσεις. Του ναυαγοσώστης του παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας ακόμα άντρας 35 ετών υπήκοος Μολδαβίας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας ποταμού στα Μάλια. Και σε αυτή την περίπτωση ο ναυαγοσώστης παρήχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλο, που διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 36χρονη που κατηγορείται για τη διανομή προσβλητικών και χειδαίων φυλαδίων σε βάρος 52χρονης στο Ηράκλειο. Της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση μηνιαίας παρουσίας στην αστυνομία και απαγόρευση προσέγγισης της 52χρονης και της οικογένειάς της. Η έρευνα για την ταυτοποίηση πιθανού συνεργού της 36χρονης παραμένει σε εξέλιξη. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών Νότιας Κρήτης πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, με τον αριθμό των διασωθέντων από το βράδυ της Δευτέρας να φτάνει πλέον στους 278 σε 6 επιχειρήσεις. Στη τελευταία επιχείρηση, Drones Frontex εντόπισε Λέμβο με περίπου 40 λοδαπούς, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης αναζήτησής του, εντοπίστηκε από τις αρχές ο 73χρονος Βρετανός που αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή. Τα σωστικά συνεργεία τον εντόπισαν σε ένα αντίσκηνο που είχε στήσει πρόχειρα, ενώ ήταν καλά στην υγεία του. Μια ενδοοικογενειακή διένεξη κατέληξε σε επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας στην Πόμπια του Δήμου Φεστού. Ένα ανδρόγυνο, 63χρονος και 53χρονος, επισκέφθηκαν το πατρικό σπίτι της δεύτερης. Εκεί βρισκόταν η αδερφή της, η οποία φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και κάποια στιγμή λογομάχησε έντονα με το ζευγάρι. Φέρεται να τους κλώτσε με τα πόδια, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσπάθησε να πιάσει μαχαίρι με απειλητικές διαθέσεις. Κλήθηκε η αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη. Δύο απάτες μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν στο νομό Ηρακλείου. Εντός λίγων ωρών, άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες 77 και 83 χρονών στο Δήμο Φεστού και στην ενδοχώρια του Ηρακλείου, πείθοντάς τις ότι έχουν οφειλές. Από την 77χρονη απέσπασε το ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα, ενώ από την 83χρονη ηλικιωμένη πήρε 350 ευρώ και κοσμήματα. Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαζικούς φορείς και όλους τους Χανιώτες να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, και στο νέο γύρο του λεγόμενου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που βαθαίνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους Αμερικανο-Ανατοϊκούς σχεδιασμούς, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. Η Επιτροπή καλεί σε μαζική επικυτοφορία απόψε στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Αγοράς. Στη διεκδίκηση του κτηρίου του παλιού ψυγείου δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς προχωράει ο Δήμος Χανίων. Παρεμβάζω στο δικό δίκτυο του Μεμπακόπουλου ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη, καθώς η ΔΕΙΑ προχωρά σε εργασίες για αναβάθμιση και αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Οι εργασίες θα γίνουν στο λεωφόρο Καζαντζάκη, στο τμήμα από την περιοχή του καταστήματος Λιχουδίας προς την πόλη Χανίων. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού υλοποιούν η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρετύμνου. Με τίτλα Μίλα, Άκου, Στήριξε, το πρόγραμμα απευθύνεται στις μαθητές δημοτικού και πραγματοποιείται μέσα στα σχολεία με βιωματικές δράσεις. Ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου η ευλαία του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, που θα διαρκέσει ως την 1η Νοεμβρίου με προβολές, αφιερώματα, εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια και σημαντικούς καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περίπου 300 ταινίες, 32 πρεμιέρες και περισσότεροι από 250 καλεσμένοι συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα που απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με ειδικές αναφορές στη Μαρινέρα Βλαχάκη και τον Δημήτρη Καλογεράκη, ενώ θα προβληθεί εμβληματική ταινία του Νίκου Κούνθρου «Ο Δράκος». Με επίκεντρο την υπογεννητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο

0: 뒤돌아시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. Έτη Ηρακλείου από τους 97,5, τους 105,6 στα FM, με τον Πράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρτη Χανίων μόνο από τους 104 σήμερα, γιατί στα FM, γιατί έχει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος η ΔΕΗ, από ό,τι με ενημέρωσε ο συνάδελφος Βαΐος Χειμώνας, που είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται επίσης σε όλο τον κόσμο από τους 1512 μεγάκυκλους, στα μεσαία δηλαδή, αλλά και από το διαδίκτυο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα, είναι η Κατερίνα Πολύζου. Πάμε να μιλήσουμε. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα, δεδομένης της άφηξης του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους πιο ισχυρούς εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος της ΗΠΑ. Ο ίδιος προϊονίζεται να έχει και θέση υποψηφίου στο, κάποια στιγμή στο μέλλον. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ στενές σχέσεις και με το Ισραηλινό λόμπι και με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Οπλικά συστήματα από όλων δις φέρνει μαζί του ο Ρούμπιο. Και εμείς θα τα πληρώσουμε. Σπήρα μακροδεξιό κεφάλι, Trust TV, εικονικά τιμολόγια και ζημιές 5 εκατομμυρίων για το ελληνικό δημόσιο. Πάει και ο αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έξω κοινοβουλευτικό κόμμα, μετά την παράτηση του κυρίου Καρατζαφέρη. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε. Σε μας μετράμε τις πληγές από τις καταστροφές. Έχουμε ήδη αποτυπώσει πολλά ρεπορτάζ ποια είναι η εικόνα. Θέλαμε όμως σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα αφιέρωμα, με ένα διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται πολύ σκληρά, είναι πολύ σιωπηροί, δεν απασχολούν την επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι με το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται και τα προβλήματά τους, και αναφερόμαστε στους αλλοίς, ιδιοκτήτες σκαφών και εργαζόμενους στην αλία στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα, έχουν κινητοποιήσεις. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών και Εργαζομένων Αλλίων Χανίων, τον κύριο Μάρκο Φουντουλάκη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από το Σύλλογο των Ψαράδων και εσάς και στους ακροατές σας εδώ στις επάλξεις, αγώνα.
0: Στον αγώνα, έχετε μια σειρά κινητοποιήσεων σήμερα, τι θα κάνετε στα Χανιά?
1: Από χθες έχει αποκλειστεί η κτιόσκαλα, ούτε μπαίνουν ούτε βγαίνουν οι ψάρια, τα οποία βέβαια και αυτά που ερχόταν τις τελευταίες μέρες ήταν μόνο ικτιοτροφίου και εισαγωγής. Όλη η Ελλάδα έχει στεγνώσει πλέον από ψάρια. Δεν βλέπω όμως να αλλάζουν συμπεριφορά οι κυβερνώντες μας.
0: Να σταθούμε σε ένα... Ναι.
1: Να τα πούμε ένα.
0: Πρώτα απ' όλα γίνονται κινητοποίησεις όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή υπάρχει παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο του κλάβου σας.
1: Ναι.
0: Και πάμε στα προβλήματα που είναι πολλά, είναι συσσωρευμένα, αλλά έχει έρθει και το ενεργειακό και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων να σας οδηγήσει σε πλήρη απόγνωση, σωστά?
1: Σωστά. Εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Όπως προαναφέρατε, είμαστε ένας κλάδος ήσυχος, αφιερωμένος στη δουλειά μας, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε διαφορετικά. Τώρα όμως κάπου αρχίζει και μας πνίγει το δίκιο. Δεν μπορούν να βγαίνουν οι κυβερνώντες μας από τηλεοράσεις, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και να λέει στον ελληνικό λαό ότι μας έδωσε, και στην ουσία δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σέντ. Όχι, στην ουσία δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σέντ. Από το εξαετές λοιπόν, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, από το εξαετές που τρέχει, δηλαδή 2020-2027, για τους αλλοίες αντιστοιχούν περίπου 570 εκατομμύρια. Από αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί ούτε τα μισά εκεί που έπρεπε να δοθούν. Πήραμε κάτι ψυχουλάκια εκεί σε ό,τι αφορά, δηλαδή παράκτη τα θηλαστικά, που αφορούσε το έτος 2000-2023, δηλαδή για 3 χρόνια, και έκτοτε πάλι μας ξεχάσανε. Όλα αυτά τα δικαιολογούν ότι δεν έχουν υπαλλήλους να τα τρέξουν. Αυτό δε το πιο σπουδαίο από όλα είναι που βγαίνει ο υπουργός μας Γεωργία σήμερα και λέει ότι μας έβγαλε, λέει, 16 εκατομμύρια για να μοιραστούν όλοι οι αλλοίοι της Ελλάδος για να κάνουμε εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό λοιπόν αυτός αφορά οι τέντες. Το μόνο θετικό είναι ότι αν κάποιος νέος θέλει να μπει στο επάγγελμα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο επιδοτούμενο. Αλλά αυτά ούτε έχουν τελειώσει, ούτε έχει τρέξει, ούτε έχει πάρει κανένα σέντς ακόμα. Δεν ζητάμε λοιπόν ελεημοσύνη, ζητάμε τα αυτονόητα, αυτά που μας μπορεί να μας δώσει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτά ό,τι αφορά. Τα καύσιμα τώρα έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Από περίπου δηλαδή πριν τον πόλεμο, πριν το Φεβρουάριο, που, από εκεί που πληρώναμε το καύσιμο το ναυτιλιακό, σκάφη γύρω στα 70 λεπτά το ανώτερο, έχουμε φτάσει, το τελευταίο πετρέλαιο το πήραμε ένα 40.
0: Διπλάσια τιμή λέτε.
1: Ναι, αυτό ό,τι αφορά το ναυτιλιακό καύσιμο, επειδή όμως στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά μικρά σκάφη που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και ναυτιλιακό πετρέλαιο. Έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή αυτό το λίγο πετρελαιάκι που παίρνουν να το πληρώνουν 2,20, 2,30, 2,40. Πώς λοιπόν θα πάμε να ψαρέψουμε? Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Όλοι οι νότιες χώρες δηλαδή που συνορεύουν με τη Μεσόγειο, η Ιταλία, Αγγλία, η Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και η Πορτογαλία, έχει δώσει τη διαφορά από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι τώρα, το 70% της αύξησης δηλαδή του πετρελαίου το έχει επιστρέψει στους ψαράδες. Εμείς προσπαθούν να μας δώσουν, όχι μας δώσανε, ψίχουλα των 12 λεπτών το λίτρο.
0: Πόσο βιώσιμος είναι ο κλάδος κάτω από τις σημερινές συνθήκες και με φόντο την περαιτέρω αύξηση των καυσίμων δεδομένου της κατάστασης και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αλλά και στη Μέση Ανατολή?
1: Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη που έχει γίνει για τη Μεσόγειο, για να είναι βιώσιμο το επάγγελμα του αλιέα, δεν μπορεί να πληρώνει πετρέλαιο πάνω από 65 λεπτά. Διότι έχουμε δυστυχώς η ακριβία η στακίση στον κόσμο. Δηλαδή, ένα κιλό μπαρμπούνια θερυπίν που πουλιόταν πριν από ένα χρόνο 22, 24, 25 ευρώ στη λιανική, τώρα αυτή τη στιγμή πόσο να πάει δηλαδή παραπάνω για να μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος? Ποιος θα το αγοράσει? Ελεύθερη αγορά είναι. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να ζητάμε στα ψάρια που πιάνουμε, αλλά ποιος θα τα αγοράσει?
0: Ήδη το ψάρι που είναι ένα αγαπημένο διατροφικό είδος είναι απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες και το ξέρετε.
1: Ακόμα και ο γάβρος και η σαρδέλα.
0: Λόγω κόστους. Άρα...
1: Λόγω κόστους. Και πάλι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
0: Και πάλι. Τι θα βοηθούσε και μακροπρόθεσμα... και να δώσει και ένα έναυσμα για νεότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με την αλληλεία.
1: Αυτό
0: γιατί
1: ακριβώς θέλω να σας πω.
0: Είναι ένας πολύ παραγωγικός τομέας.
1: Θα βοηθούσε λοιπόν ένας διάλογος που να ακούσουν αυτά που έχουμε να τους πούμε. Εμείς οι μεγαλύτεροι που βρισκόμαστε στο επάγγελμα, που το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, που το έχουμε βιώσει, όχι παραμύθια. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που ούτε δηλώσεις κάνουμε ούτε τίποτα για να πάρουμε ψεύτικα χρήματα και τα λοιπά. Δεν έχουμε καμία σχέση, δηλαδή.
0: Δεν έχετε καμία εμπλοκή με αυτά, ναι, ασφαλώς.
1: Ούτε με εμπλοκή, ούτε τίποτα. Εμείς σας είπα, για να επιβιώσουμε πρέπει να είμαστε αποκλειστικά συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας και τίποτα παραπέρα. Θα πρέπει λοιπόν η αλληλεία στην Ελλάδα να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Διότι τα προβλήματα είναι τόσο πολλά και τόσο πολλά συσσωρευμένα που δεν λύνονται πλέον. Είχαμε ένα λιμενικό να μας προστατεύει, κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν ολόκληρος ο κλάδος ασχολείται με τους
0: μετανάστες.
1: Εισαγόμενους, με τους μετανάστες. Λοιπόν, και καλά κάνουν και δεν έχουν και χρόνο να ασχοληθούν με εμάς. Προτάσεις έχουμε.
0: Και οι ίδιοι τα λένε, και οι ίδιοι τα λένε, και οι λιμενικοί τα λένε αυτά που λέτε, κύριε Πέτρο.
1: Ναι. Δηλαδή, θα βοηθούσε τώρα σε αυτή τη στιγμή, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, μπορεί να μην είναι, γιατί εγώ είμαι ψαράς, δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε έχω σπουδάσει τίποτα ιδιαίτερο. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε όμως σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε λοιπόν μια προστασία του ψαρά στο στυλ της θηροφυλακής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Από ό,τι λένε, εγώ δεν το πιστεύω, μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά μπορεί να είναι και έτσι. 700.000 ερασιτέχνες ασχολούνται με την αλληλεία. Αυτοί λοιπόν οι ερασιτέχνες...
0: 700.000 είπατε?
1: Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λοιπόν δεν λέω 700, λέω 500. Μπορεί το κράτομα να έχει έσοδα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σκεφτείτε τώρα ο εξοπλισμός τους...
0: Για να νόσει αδειών και τα λοιπά.
1: Ναι, όχι, δεν κάνουν. Ποιες άδειες? Έχουν σταματήσει οι άδειες τώρα και πολλά χρόνια. Είναι ανεξέλεκτοι εντελώς. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ελέγχονται από πουθενά.
0: Δεν ισχύει αυτό που είχε παλιά. Που κάθε χρόνο έπρεπε να ανανεώσει την άδεια.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Είναι πιο σκεπτικό.
1: Πειρατές στο Αιγαίο. Δεν ξέρω πώς τα κάνανε αυτά. Δεν ξέρω πώς τα κάνανε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πειρατές στο Αιγαίο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να φτιάξουμε μια φύλαξη τύπου θηροφυλακής, που να πληρώνουν και αυτοί και οι επαγγελματίες και όλοι, να μην επιβαρύνουν το κράτος. Εμείς τα περισσότερα αιτήματα που έχουμε δεν χρειάζονται λεφτά. Χρειάζεται όμως να σκύψει η πολιτεία πάνω μας και να φτιάξουμε μαζί ένα πλαίσιο να μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τον αγώνα των καθημερινών στη θάλασσα, να μείνουν νέοι στη θάλασσα.
0: Άρα ένα θέμα είναι η γενναία ενίσχυση.
1: Μπορούμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες πάνω στο κομμάτι αυτό. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το 70% των ψαρίων που κυκλοφοράει στις ταβέρνες, στα οικιοπολία κτλ, ειδικά εδώ στην Κρήτη που έχουμε τον έλεγχο και βλέπουμε, προέρχεται από τους ερασιτέχνες, τους παράνομους ερασιτέχνες. Για να μην παραξηγηθώ πρωί-πρωί, γιατί ορισμένοι, για να σου δώσω να καταλάβεις, νομίζουν ότι μιλάμε για όλους τους ερασιτέχνες, για αυτούς που πάνε να κάνουν το χόμπι τους. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά τώρα τελευταία δυστυχώς πιεζόμαστε στη συνέχεια και είναι πάρα πολλά τα σκαφάκια εδώ, ειδικά στο νομό Χανίων, που βλέπουμε, γιατί αλλού δεν βλέπουμε, που ασχολούνται καθημερινά με την αλληλεία.
0: Χωρίς να δηλώνουν αλληλείες.
1: Χωρίς να δηλώνουν αλληλείες, χωρίς να δηλώνουν έσοδα, χωρίς να έσοδα δηλαδή από την αλληλεία, χωρίς να κόβουν τιμολόγια, χωρίς τίποτα. Όλες οι ταβέρνες, όπου και να πάμε, θα βρούμε ή ένα ψάρι του ψαροτούβεκου ή ένα ψάρι ψαρεμένο από το νεραστέ.
0: Επομένως, λέτε ότι δεν
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχετε αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Και αυτό σας λέω, ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι άνθρωποι με εμπειρία που γνωρίζουν το αντικείμενο και να φτιάξουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση. Έχει φτάσει στο απροχώρητο πλέον. Έχουμε τα θηλαστικά. Κάποιοι κύριοι και κυρίες σκεφτήκανε ότι αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Ναι, να πολλαπλασιαστούν. Και εμείς υπέρ. Μ' αρέσει να βλέπω μια φώκια. Τρελαίνουμε. Και ένα δελφίνι να πηδάει μπροστά μου. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ζωάκια τι θα φάνε, σκέφτηκε κανένα. Και τι να ζουν και αυτά εις βάρος του κακομοίρου του ψαράνα. Αν έρθει φώκια κοντά μου την ώρα που τραβάω το παραγάδι μου, εγώ δεν ξαναπαίρνω ούτε ένα ψάρι στο σκάφος μέσα. Όλα θα τα πάρει η φώκια, γιατί αυτή είναι πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη κτλ. Δεν έχει πλέον, δηλαδή, ακόμα να πάμε λίγο πιο μπροστά με το πρόβλημα που έχουμε τους λαγοκέφαλους, πρωτίστως το έχουν αυτά τα ζώα. Διότι ειδικά η φώκια, το κύριο της φαγητό είναι τα χταπόδια και τα μαλάκια, που μπορεί να τα πιάσει εύκολα. Αυτά λοιπόν έχουν εξαφανιστεί από την Ελλάδα πλέον. Είναι ελάχιστα, πώς να σας πω, δεν έχει μείνει ούτε το 5% από αυτά που ήταν πριν από μια δεκαετία. Αυτός ο λαγοκέφαλος είναι τεράστια πληγή. Ξεκινήσαν να κάνουν ένα πρόγραμμα, πάει με το σε ρυθμούς, όχι χελωνές, δεν ξέρω κι εγώ πώς πάει και δεν ξέρω και τελικά αν φτάσουν τα χρήματα αυτά που έχουν σκεφτεί να διαθέσουν για να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα να δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο δεδομένου ότι πρέπει το θαλάσσιο περιβάλλον συνεχίσει να υφίσταται. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αποζημίωσης σας, αποζημιές σε δίχτυα και απώλεια, απώλεια εμπορεύματος λόγω των
1: θλαστικών. Το 24 λοιπόν μας δώσανε για να εγώ που είμαι στη μέση κατηγορία, δηλαδή δεν είμαι ούτε στους μικρούς αλλά ούτε στους μεγάλους, επήρα αποζημίωση περίπου χοντρικά 2.000 το χρόνο. Δηλαδή για τα 3 χρόνια επήρα 6.000. Εντάξει, ως αποζημίωση. Λίγο. Πήρα όμως. Έκτοτε όμως ξεχάσανε πάλι να τέτοιο και αυτά τα χρήματα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό δημόσιο. Απλά βρίσκουν συνέχεια και πατάνε πάνω στο κομμάτι ότι δεν έχουν υπαλλήλους να τρέξουν τα προγράμματά μας. Μα δεν είναι δικαιολογία αυτή. Αυτή είναι κοροϊδία, δυστυχώς, που αναγκάζουμε να το πω.
0: Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια διαρροή πληροφοριών ότι θα προβούν σε κάποιες ανακοινώσεις μέτρων υπέρ του κλάβου σας. Δεν ξέρω, θα τα δούμε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε πόσο αυτό θα σας ικανοποιήσει, γιατί έχετε πάρα πολλούς ανταγωνιστές. Μιλώντας ευρύτερα δηλαδή, υπάρχουν Ιταλοί ψαράδες, οι Τούρκοι ψαράδες.
1: Ιταλοί τώρα εδώ, 30 χρόνια τώρα εδώ, λιμένονται ότι τα είδατε τα δικά μας. Κανένας δεν μπορεί να μπει μπροστά, κανένας δεν μπορεί να τους σταματήσει. Κανένα τέτοιο μέχρι στο τέλος υπογράψαν. Λέει, για να υπογράψουν την ΑΟΣ δυτικά της Ελλάδος, εντάξει, βάλανε σαν προϋπόθεση να μην. Και αν τέλος πάντων γίνουν τα 12 ναυτικά μίλια οι τα χωρικά ύδατα να μην επηρεάσουν αυτοί και όπως πράγματι. Δηλαδή συνεχίζουν αυτοί να δουλεύουν μέχρι τα 6 μίλια. Τα 6 μίλια όμως είναι θεωρητικά. Τα 6 αυτόματα γίνονται 5. Εντάξει, διότι μέχρι να ρίξει αυτό στην τράτα του έχει μπει μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, αυτό κάνουν συνήθως, με γκάζι, δηλαδή με ταχύτητα που δεν μπορεί να τον καταγράψει κανένα μηχάνημα, τον γράφει ότι πάει πορεία. Αυτός λοιπόν έχει αμολύσει τα δίχτυα του και σφίγγει τα φρένα του να αρχίσει να τραβάει στα 6 μίλια ακριβώς, αλλά η τράτα του είναι στα 5 ή στα 5,5.
0: Κύριε Φωτουλάκη, επομένως, καλείτε σε κινητοποίηση και σήμερα. Στέλνετε ένα μήνυμα, ελπίζετε σε ένα διάλογο με την πολιτεία.
1: Σε κινητοποίηση μας συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε βγει καθόλου για δουλειά. Δεν έχουμε βγει από την πρώτη του μήνα καθόλου για να πάω να εργαστούμε.
0: Και πώς ανταποκρίνεστε?
1: Δεν ανταποκρινόμαστε, γιατί εγώ συγκεκριμένα έχω 3 αλληλεργάτες και πληρώνω μηνιάτικο. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Υπήρξε κάποια επαφή από τους βουλευτές, τους τοπικούς, με τον κλάδο σας?
1: Υπήρξε με την κυρία Βολουδάκη, ναι. Προς τιμή της διαφέρθηκε πάρα πολύ να μας βοηθήσει κτλ. Αλλά δεν εμπίφτηκε, πώς να σας πω τώρα,
0: στην άμεση αρμοδιότητά της.
1: Ναι, στην άμεση αρμοδιότητά της, θα τα μεταφέρει, θα πιστεύω ότι θα έχουμε μια συνεργασία. Αν χρειαστεί, ό,τι πέρα εξήγηση χρειάζεται, εμείς είμαστε στη διάθεση έτσι. Αλλά και αυτοί, καταλαβαίνετε, είναι σε ένα δύσκολο κομμάτι πάνω στη μετανάστευση και είναι, δεν νομίζω, δηλαδή και το χρόνο που μας αφιερώνει και τις, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, τις εξαγγελίες και θα τα ξανασχολιάσουμε όλα μαζί, κύριε Φουντουλάκη.
1: Όποτε θέλετε, κυρία Πολύ, πάρα πολύ να σας διάθεσή σας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να έχετε κουράγιο και να μην εγκαταλείψετε τις θάλασσές μας. Θέλουμε τους Έλληνες ψαράδες, τους κανονικούς ψαράδες.
1: Πώς θα μείνει ο νέος ψαράς μέσα στη θάλασσα? Δεν γίνεται. Δηλαδή εγώ τώρα πατάω τα 70 όπου να είναι και όμως εδώ αγωνίζουμε. Τι να σας πω, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους κρατήσουμε. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι στη θάλασσα, τους νεαρούς που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά τι να τους τάξουμε εμείς, πώς να τους παροτρύνουμε?
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για να δούμε και τις εξαγγελίες, να δούμε αν σας καλύπτει. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε στην συνοπτική εικόνα όλων των μέτρων που εξαγγέλλονται και με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση και στο αποτύπωμά τους. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Αττικής Κρήτης, τον Παντελή Πετσετάκη. Καλημέρα κύριε Πετσετάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Βουλίζη, και καλημέρα στους ακροατές σας, όλη την Κρήτη. Μια έτσι δύσκολη μέρα, έχουμε και την επίσκεψη του Αμερικάνου Πρόεδρου Εξωτερικών, και έχει έτσι παραλύσει όλο το κυκλοφοριακό στο κέντρο της Αθήνας, δυστυχώς. Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά έτσι εξαγγελθεί το δεύτερο διάστημα και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, βλέπουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως άργησαν να εφαρμοστούν. Δηλαδή το χαρακτηριστικό των 120 δόσεων είναι αυτό που τόσο καιρό, τόσα χρόνια, εμείς οι επιστημονικοί φορείς, το Οικονομικό Επιμελητήριο, οι δικηγόροι, το απαιτούμενο, ένα από τα απαιτούμενα, το οποίο πάντα το βάζουμε στις διαπραγματεύσεις και στα αιτήματά μας. Όμως μέχρι τώρα δεν εισακουγόμασταν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τον Ιούλιο περίπου εφαρμόστηκε μια πολιτική ψηφίσης και συμβουλή 72 δόσεις, εξαιρώντας 3 χρόνια οφειλών. Αυτό η κυβέρνηση κατάλαβε σε 2 μήνες, δηλαδή όχι σε μεγάλο διάστημα, ότι τελικά οι αιτήσεις δεν ήταν οι αναμενόμενες, άρα λοιπόν ψηφίστηκε ένα αναποτελεσματικό μέτρο. Συνεπώς αναγκάστηκε και μάλιστα δια του Πρωθυπουργού, μετά την σύσκεψη του Κυβερνητικού Κλιμακίου και του Υπουργικού Συμβουλίου, να ανακοινώσει λοιπόν επιτέλους 120 δόσεις και από τα 3 χρόνια που εξαιρούσε, 24-25 και το μισό, και τώρα το 26 ολοκληρώνεται, αλλά λοιπόν 3 χρόνια οφειλών να μην υπάγονται στις 120 δόσεις, τελικά αναγκάστηκαν και έβαλαν το 24. Άρα λοιπόν τώρα, με βάση την νομοθετική διάταξη που θα περάσει στη Βουλή και θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, έχουμε λοιπόν 120 δόσεις, εξαιρώντας όμως τα 2 χρόνια του 25 και του 26, αν κάποιος έχει οφειλές, πρέπει πάλι θα πρέπει ουσιαστικά είτε να εξοφλήσει είτε να τα ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν κάνει 72 δόσεις, κατά πόσο θα μπορέσουν τελικά να υπαχθούν και να απολέσουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων για να μπουν σε 120 που είναι πιο ευεργετικές. Αναμένεται τεχνικά να το δούμε. Ωστόσο, αυτό που απομένει, εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο το χαιρετίζουμε θετικά. Ωστόσο, βλέπουμε για ακόμη μια φορά ότι εφαρμόζονται και ψηφίζονται μέτρα τα οποία δεν έχουν αποτελεσματικότητα και όλοι εμείς οι επιστημονικοί φορείς δεν εισακουγόμαστε για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Αυτό είναι μια πρώτη έτσι ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων. Χθες είδαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο ΣΕΠ σε συνέχεια των τελευταίων εξαγγελιών. Βλέπουμε ότι αναπροσαρμόζεται το παραγωγικό μοντέλο και δίνει βάση στην βιομηχανία. Υπόθηκαν πολλά και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ενεργειακό κόστος, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στο προσκήνιο. Είναι κάτι το οποίο, όπως και να το κάνουμε σε μια ελεύθερη αγορά, το ενεργειακό κόστος είναι αυτό που εκτινάζει το παραγωγικό κόστος των επιχειρήσεων, μάλλον των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι στο 95% της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς θα πρέπει να εξευρεθούν μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όταν δίνεται μια επιδότηση ή ένα έτσι φτηνό επιτόκιο. Ωστόσο, η γραφειοκρατία αυτών των προγραμμάτων είναι τόσο μεγάλη που αποκλείονται λοιπόν η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το βλέπουμε και στις τράπεζες, ξέρετε. Δηλαδή, στις τράπεζες πλέον, π.χ. το ΤΕΠΗΧ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με επιδοτούμενο επιτόκιο. Ωστόσο, η γραφειοκρατία, η ψηφιακή γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση μια πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση να έχει πρόσβαση στις τράπεζες διαδανισμού. Συνεπώς αυτή είναι μια εικόνα με το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει εκτιναχθεί. Είμαστε τώρα πλέον στα τιμολόγια με διάφορα χρώματα και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε η μεγάλη κολοσσία όπως είναι η ΔΕΗ θα δώσει τον τόνο και θα ενισχύσουν λοιπόν και θα απαλλάξουν από το δυσβάστακτο κόστος της πολύ μικρές επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη σύνθεση των τελευταίων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, και αναμένουμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν.
0: Εκτός από τους βιομηχάνους, που εντάξει, ελπίζουμε τα μέτρα που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός να μεταφραστούν σε μία αύξηση των προϊόντων. Δεν έχει αποσαφνιστεί, νομίζω, τίποτα για τα αρτοπία. Έχουμε αριθμό ρεκόρ λουκέτων στα αρτοπία της χώρας, που προσομοιάζει στα ποσοστά των αρτοπίων που έκλεισαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τους αρτοπιούς. Και το δεύτερο κομμάτι, το κρίσιμο κομμάτι, είναι το κάθε μέτρο να έχει μια άμεση θετική επίπτωση στην προσπάθεια του καταναλωτή, του εργαζόμενου, να τα βγάλει πέρα, κύριε Πιτσιτάκη.
2: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και μας βρίσκεται ως οικονομικό μελητήριο. Εμείς οι οικονομολόγοι και λογιστές συντασσόμαστε σε αυτό και είναι το αίτημά μας, διότι βλέπουμε να ψηφίζονται νομοσχέδια και να εφαρμόζονται πολιτικές που τελικά είναι ανεφάρμοστες και μη πρακτικές στο τέλος της ημέρας για την τσέπη του και του καταναλωτή αλλά και του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Συνεπώς και οι αυξήσεις που δόθηκαν από τη ΔΕΦ δεν νομίζω ότι είναι επαρκείς για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημα του καταναλωτή, του... Οπότε συνεπώς με αυτό το σκεπτικό είμαστε νομίζω εν αναμονή και άλλων εξελίξεων και των εκλογών βέβαια, διότι τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι ψίχουλα, θα το πω λίγο λαϊκά. Σε αυτό που αναφέρετε με τα αρτοπία έχετε απόλυτο δίκιο, πάρα πολλά αρτοπία έχουν κλείσει. Ωστόσο, το φαινόμενο είναι γενικότερα, αφορά τη μικρομεσαία και πολύ μικρή επιχείρηση που είναι το 95% της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Με αυτό το σκεπτικό, η μικρή επιχείρηση σβήνει. Η ψηφιακή μετάβαση επίσης, που γίνεται με έναν πάρα πολύ βίαιο τρόπο, και αυτό το καταγγέλουμε ευθασώς, το διατυπώνουμε, δεν γίνεται η ψηφιακή μετάβαση στη νέα οικονομία να αφορά χωρίς εξαιρέσεις όλες τις επιχειρήσεις και τις με πολύ μεγάλες αλλά και τη μικρομεσαία επιχείρηση, ένα περίπτερο, ένα φούρνο στα Χανιά, σε ένα χωριό, ένα καφενείο. Συνεπώς, με αυτό το σκεπτικό, εμείς ουσιαστικά είμαστε αυτοί με την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με απτά μέτρα λιτά. Ένα παράδειγμα απλό να σας πω είναι για το ψηφιακό δελτίο επιστολής, το οποίο εφαρμόζεται από πρώτη δεκάτου, από 12 ουσιαστικά δεκάτου, δηλαδή θα πρέπει κάποιος γεωργός να πηγαίνει να μαζεύει τις ελιές και θα πρέπει να μένατε κινητό να βγάζει το ψηφιακό δελτίο επιστολής, να το στέλνει στο ελαιοργείο που θα πάει να αλέσει. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν είναι καθόλου παρήγορο το γεγονός ότι ενισχύεται πραγματικά η πολύ μικρή επιχείρηση. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε βάση, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει βάση και θα πρέπει τα μέτρα που εφαρμόζονται και ψηφίζονται στη Βουλή να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη τσέπη του κάθε καταναλωτή. Αυτή είναι και η άποψή μας. Βλέπουμε ωστόσο υπάρχουν παλινοδίες, δηλαδή εννοώντας ότι δεν εφαρμόζονται καθολικά μέτρα που να μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν. Το βλέπουμε και στις ενισχύσεις τώρα με τις καταστροφές που είχαμε και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στο Λασίφι. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται ενέργειες, ωστόσο τα μέτρα που λαμβάνονται για άμεση ενίσχυση π.χ. αυτών που επλήγησαν από τις θεομηνίες, να περνάνε πάρα πολλούς μήνες και τελικά να μην υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό εμείς το κατακρίνουμε. Άρα λοιπόν βλέπουμε να μην νοιάζονται πλέον για την πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση με βάση τα νομοσχέδια που περνάνε, αλλά και πολλές φορές φανόμαστε σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ ασαφές, με μεγάλα ποσά σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Είδαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το ζήσαμε, το είδαμε, ανακοινώθηκαν τα ποσά, ωστόσο δόθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και δεν δόθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης σε δομές που θα μπορούν ουσιαστικά να ανατάξουν την επόμενη μέρα και ο πολίτης, είτε αυτό αφορά τα νοσοκομεία, να μπορεί να λάβει ιατρικές υπηρεσίες σε ένα επίπεδο όπως με την πρόσληψη γιατρών, το οποίο αυτό δεν είδαμε τελικά να γίνεται, είτε με τα απογευματινά ιατρία, εφόσον τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά τελείωσαν και τα απογευματινά ιατρία. Άρα με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε στη μετάβαση, στη νέα οικονομία, η τρέχουσα κυβέρνηση να μην λαμβάνει υπόψη όλα αυτά. Το ερώτημα είναι ότι αν ψηφίζονται μέτρα, ότι ναι, ψηφίζεται. Είναι όμως ανεπαρκή. Θέλει μια πολιτική διαφορετική να πιάνει το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον τελικά στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 95%. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι ούτε ασαφές. Κάθε μήνα πλέον έρχεται ο λογαριασμός από τον εκάστοτε πάροχο της ενέργειας στο σπίτι μας, στην επιχείρησή μας. Και για να αντέξουν λοιπόν και στην αύξηση των πρώτων υλών αλλά και των πρώτων αγαθών που πρέπει να καταναλώσει ο Έλληνας, έτσι, το φυσικό πρόσωπο, ο δημότης, ο πολίτης, για να ζήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καλάθι του νοικοκυριού, το λεγόμενο που λέμε τόσα χρόνια, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Άρα λοιπόν, αν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται το καλάθι για τα αγαθά πρώτης ανάγκης σε 10-20% και ο μισθός αυξάνεται κατά 0,5%-1%, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι τελείως ανεπαρκή.
0: Κύριε Παζωτάκη, θα έχουμε δυνατότητα να ξανακουβεντιάσουμε, δυστυχώς κλείνει ο χρόνος της εκπομπής. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε και σε δεύτερο χρόνο. Ένα σχόλιο σε ένα λεπτό για τις ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες θα καταφέρουν να τους οδηγήσουν σε έξοδο από την αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των ρυθμίσεων των οφειλών τους για να αποφευθούν και ενδεχόμενοι πληστηριασμοί?
2: Εγώ θεωρώ ότι τα μέτρα, όχι, είναι ανεπαρκή. Σας το λέω ευχαριστώς με βάση την εμπειρία μου ως οικονομολόγος. Είναι ανεπαρκή όταν τη στιγμή αυτή μιλάμε για ένα επιτόκιο στο 6%. Δεν νομίζω να μπορεί κάποιος με όλες τις βεβαιωμένες οφειλές, είτε είναι από τον ΕΦΚΑ, είτε παλιά το ΤΕΒΕ, το ΙΚΑ, αν υπάρχουν χρωστούμενα. Στην εφορία, με ένα ΦΠΑ στο 24%, που είναι υψηλός. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι οφειλές, 120 δόσεις με ένα επιτόκιο στο 6% χοντρικά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να απαλύνει πραγματικά και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία να το δει. Το 6% είναι κατά την άποψή μου ληστρικό. Ταυτόχρονα αυξάνονται και τα επιτόκια από τις τράπεζες. Βλέπουμε τις ανακοινώσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα λοιπόν αυτό θα σας παρασύρει. Και με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, θεωρώ ότι θα πρέπει να παρθεί μια πολιτική, όχι άφεση αμαρτιών, αλλά θα πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και στον εξοδικαστικό μηχανισμό που κάποιος μπορεί να υποβάλει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το. Δεν είναι η
0: θέλει πιο τολμηρά μέτρα, λέτε.
2: Ακριβώς. Τολμηρά για να είναι και αποτελεσματικά. Χωρίς με ασπιρίνες δεν μπορούμε ουσιαστικά να γιατρέψουμε όλα αυτά που βιώνει η ελληνική οικονομία και οι Έλληνες πολίτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας αποχαιρετούμε στην Ανατολική Κρήτη. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια και χαρά σας. Μείνετε συντονισμένοι στην Ανατολική Κρήτη. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση, τις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
0: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app
3: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Οκτωβρίου σήμερα, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά και εσείς είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και τους 105,6 αν μας ακούτε από λίγο πιο νότια, μας ακούτε πολύ καθαρά και από εκεί και βέβαια από το Λασίδι στους 102,4 και από το ΕΡΤΕΚΟ από όπου και αν βρίσκεστε, από την εφαρμογή ή από το μπράουζερ σας, στον υπολογιστή σας, είμαστε μαζί σας για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Η Φάνη Καλαθάκη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και με συνοδοιπόρους εδώ και συνεργάτες τον Παράσκο Χαραλαμπάκη στη κονσόλα του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ για να δούμε τι απασχολεί τη σημερινή επικαιρότητα, η οποία κατακλείζεται φυσικά από το θέμα της επόμενης μέρας. Μετά από αυτές τις ακραίες βροχοπτώσεις που έπεσαν στην Ανατολική περισσότερο Κρήτη τελικά και λιγότερο στη Δυτική σε σχέση με τις προβλέψεις που έκαναν οι μετεωρολόγοι, τα ζητήματα που φαίνονται τώρα καθημερινά είναι όλο ένα και περισσότερο, γιατί τώρα έτσι, που κατακάθεται λίγο ο κουρνιαχτός, μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει, να δει με τα μάτια του τι έχει αφήσει πίσω της αυτή η ακραία κακοκαιρία. Εμείς θα πάμε σε λίγο και μέχρι την Ιερά Πέτρα και μέχρι το οροπέδιο Λασιθίου. Αν το προλάβουμε θα πάμε και μέχρι τον Μυλοπόταμο και τα Ζωνιανά να δούμε τι συμβαίνει σήμερα εκεί και πώς προχωράνε οι αυτοψίες, γιατί αυτό είναι τώρα το μεγάλο ζητούμενο. Ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο, διήμερη επίσκεψη έκανε σε όλες τις περιοχές. Είδε με τα μάτια του ο καθένας υπουργός και οι υφυπουργοί τους και οι γενικοί γραμματείς τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ήταν με τα μάτια τους και δεσμεύτηκαν με έναν τρόπο ότι θα προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις οικοσκευές και τις κατοικίες, αυτό θα γίνει και πάρα πολύ πιο γρήγορα. Φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο κομμάτι αυτό και είναι και το πιο, θα έλεγα, οικονομικό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 20 αυτοψίες στην Ιερά Πέτρα και έχουν γίνει και άλλες 40 στον Μυλοπόταμο. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε 18 πράσινα σπίτια, 2 κόκκινα, κανένα κίτρινο και εκεί πάνω στη δημοτική κοινότητα του Αγίου Άνου που επλήγει. Και στο Μυλοπόταμο έχουμε στα Ζωνιανά 23 πράσινα σπίτια, ένα κίτρινο, κανένα κόκκινο. Στο Βενή 10 πράσινα χαρακτηρισμένα σπίτια και στην Αξό 7 χαρακτηρισμένα σπίτια. Από τις 60 αυτές αυτοψίες, οι 30 αφορούν κατοικίες, οι άλλες έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις και υποδομές, εννοώ ατομικές υποδομές, πέρα από τις δημόσιες που εκεί είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Οπότε εκεί θα μπορέσουν και πολύ πιο άμεσα να δοθούν τα χρήματα, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσουν τις 6.000 ευρώ όταν τα σπίτια είναι κόκκινα. Βλέπω λίγα κόκκινα όμως, οπότε μιλάμε για λιγότερα χρήματα. Για τους ανθρώπους που είδαν την περιουσία τους να θάβεται, έτσι να πνίγεται κάτω από τόσο νερό. Και βέβαια μετά τα επόμενα βήματα είναι τα λίγο πιο δύσκολα. Τα επόμενα βήματα έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, με τις υποδομές, έχουν να κάνουν με τους αγρότες και τη σοδειά που χάθηκε για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους, γιατί τώρα αυτές τις μέρες οι άνθρωποι θα μάζευαν την σοδειά της πατάτας μετά από όψιμη σπορά, γιατί είχαν βροχές και το Μάιο εκεί στην περιοχή. Θα μάζευαν, θα έβγαζαν τα χρήματα για την επόμενη σεζόν για να πάρουν

ζήτημα και τα της επιβίωσης τα τωρινά, αλλά και του παρόντος εννοώ, αλλά και να κάνει και με το αύριο και εμείς, ας πούμε, με το μεθαύριο αυτής της περιοχής. Βέβαια, βάζουμε πάντα και τον παράγοντα ότι έχουμε ένα χειμώνα μπροστά, να έρχεται και να μην ξέρει κανείς τι θα φέρει. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει, το παιχνίδι, το μπαλάκι τώρα είναι στα χέρια των τεχνικών κλιμακίων και των Δήμων και της Περιφέρειας, για να μεταφέρει όλη την εικόνα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στα αρμόδια Υπουργεία. Δηλαδή, ποιες είναι οι καταστροφές ανά παραγωγό, ανά αγρότη, ανά καλλιεργητή. Είχαμε χθες και μία σύσκεψη, από την οποία όμως δεν έχει δοθεί κάτι στη δημοσιότητα ακόμα. Είναι η σύσκεψη που έγινε από την Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Έγινε στην Αθήνα χθες το απόγευμα, ήταν κλειστή σύσκεψη, δεν μπήκαν δημοσιογράφοι και δεν έχουν γίνει γνωστά τι αποφάσεις πάρθηκαν. Από αυτήν όμως τη σύσκεψη θα βγαίνανε σημαντικές αποφάσεις για τις καλλιέργειες, που είναι και το μεγαλύτερο, ας πούμε, κομμάτι της καταστροφής που έχει επέλθει μετά από αυτό το πενθήμερο ακραίων βροχοπτώσεων. Οπότε σε αναμονή είμαστε γι' αυτό. Επιπλέον έχει ανοίξει μια πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτή για να μπορεί κάποιος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που θα καταφέρει, τέλος πάντων, μετά να πάρει ό,τι είναι να πάρει για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Μπορείτε να το ψάξετε λίγο αυτό στο ίντερνετ, να ξεκινήσετε να μαζεύετε. Υποσχέθηκαν κάπως ότι η γραφειοκρατία θα είναι λιγότερη. Το ζήτησε αυτό άλλωστε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν εχθές εκεί, επισκέφθηκε το οροπέδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους αγρότες πολύ σημαντικό να μην γίνει η διαδικασία μέσω του ΕΛΓΑ. Θα μας τα πούν αυτά σε λίγο και όλοι οι κατάλληλοι άνθρωποι θα μας μιλήσουν γι' αυτό.

0: Ταυτόχρονα, για να αφήσουμε απ' έξω και τον Μυλοπόταμο, εκεί ήταν επίσης τεράστιες οι καταστροφές. Εκεί είχαμε και απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο που δεν είχαμε, τουλάχιστον δεν έχουν γίνει γνωστές στο οροπέδιο. Και βέβαια στις υποδομές εκεί μεγάλα προβλήματα, σε ένα μέρος που επιβιώνει και ζει μόνο από την κτηνοτροφία, δηλαδή είναι ελάχιστα οι υπόλοιπες δραστηριότητες που μπορεί κανείς να έχει σε αυτό το απόμερο μέρος της Κρήτης, της ορεινής Κρήτης. Οπότε εκεί τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας πει, να μας δώσει μια εικόνα για εμάς που δεν πήγαμε μέχρι εκεί, πώς είναι σήμερα η περιοχή, τι συμβαίνει και στο κέντρο εκεί του χωριού, των Ζωνιανών, που είναι το βασικό, ας πούμε, ο πυρήνας της κακοκαιρίας, αλλά και κυρίως πάνω εκεί που είναι τα πυμνιοστάσια των ανθρώπων. Καλημέρα, κύριε Κλάδε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δώστε μια εικόνα, σας παρακαλώ. Καταρχάς, έχει σταματήσει η βροχή εκεί?
1: Έχει σταματήσει, έχει φτιάξει ο καιρός ευτυχώς. Τώρα αποκαλύπτονται αυτά που δεν μπορούσαμε να δούμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Και τι βλέπετε γύρω σας τώρα, τι συμβαίνει?
1: Ο Δήμος του Μυλοποτάμου είναι βαρβατισμένο τοπίο από τον καιρό. Πρόσβαση δεν μπορούμε. Τώρα ασχολούμαστε με την πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες ασχολούμαστε να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και έχουν και απώλεια πολλών ζώων, κοπαδιών.
1: Υπάρχει απώλεια, πλήρη εικόνα δεν έχω, αλλά υπάρχει μεγάλη απώλεια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: και
0: οπότε
1: δεν είναι ότι τα πήρε το νερό όλα. Τα έχει λασπώσει, τα έχει θάψει, ξέρεις.
0: Ναι,
1: ναι. Τα υλικά. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τώρα, ξέρω όμως, το σύνολο δεν το γνωρίζει.
0: Είναι μηχανήματα έργου τώρα που εργάζονται για να ανοίξουν αγροτικά.

0: όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο, ό,τι αναλογεί στην περιφέρεια, ριά και αποτάμια, ναι, έχει ήδη πιάσει δουλειά. Και εμείς, με εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου, προσπαθούμε να, να προσεγγίσουμε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Έχετε μισθώσει δηλαδή. Έχετε μισθώσει εσείς δηλαδή και μηχανήματα έργου μεγάλα, έτσι,
0: οχήματα. Δεν γίνεται αλλιώς,
1: δεν μπορείς. Εμείς
0: έχουμε πάνω από 1.100 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία η οποία είναι διαλυμένη.
1: 1.100 χιλιόμετρα. 1.100 χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας μέσα στις κατολιστήσεις.
0: Και τις πολλά σημεία εξαφανισμένη.
1: Δίκτυα
0: ίδρυυσης, άρδευσης, βιολογική. Και έχουν διαλύσει τα πάντα. Ήρθαν οι υπουργοί και πήγαμε στο πεδίο εκεί. Αυτό που είδα, πάθανε σοκ.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, ναι, τον ονομάσανε Ντάνιελ 2.
1: Ναι. Και εντάξει, αυτό τώρα με πάει τώρα στο άλλο, γιατί θέλετε, δεν ξέρω αν και εσείς θέλετε να πάτε με διαδικασίες Ντάνιελ ή αυτό αφορά μόνο τους αγρότες.
0: Όχι, λέω σαν φαινόμενο.
1: Ναι, σαν φαινόμενο, ναι. Ναι. Οπότε η κατάσταση τώρα είναι αυτή με τα δίκτυα.
0: Πάνω από 10 γέφυρες, μπορεί και 15 γέφυρες να έχει πάρει.
1: Αλήθεια. Με τα δίκτυα τι έχει γίνει, νερό και.
0: Νερό.
1: Δεν έχετε νερό τώρα στο
0: χωριό. Αποκαταστήλουμε με πρόχειρες λύσεις για να δίνουμε νερό στους γείσμους.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε καταφέρει εκεί.
1: Ναι.
0: Μόνο σε 3 χωριά ακόμα πάμε νερό.
1: Ηλεκτροδότηση.
0: Ηλεκτροδότηση είχαμε τις πρώτες μέρες πρόβλημα, τώρα δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε πρόβλημα, εννοείται.
0: Ναι, το έχουμε φτιάξει.
1: Το έχετε φτιάξει. Το χωριό μέσα τώρα που είδαμε το ποταμό να ξεριζώνεται εκεί πέρα σχεδόν. Πώς είναι σήμερα?
0: Εντάξει, οι άνθρωποι πουλώνουν πληγές, πώς να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήταν τρομακτικό το φαινόμενο.
1: Εσείς
0: και σε άλλα χωριά του ίδιου νερό έκαμε. Απλά η μορφολογία, ναι, του εδάφους των ζωνιανών που οδηγεί κάποια ρέματα μέσα από το χωριό, αυτό έκανε τη μεγάλη ζημιά.
1: Ναι. Εσείς, κύριε Κλάδο, τώρα πέρα από τις αποκαταστάσεις αυτές από το υπουργικό κλιμάκιο που ήρθε χθες, τι άλλο ζητήσατε?
0: Εμείς γιατί καταγράφουμε τώρα τις ζημιές, αρχίζουμε από σήμερα. Τα γράφουμε και μετά θα στείλουμε υπόμνημα πάνω με τις.
1: Δεν δεν επιδώσατε υπόμνημα ακόμα, δηλαδή.
0: Έδωσα ένα υπόμνημα πρόχειρο για να καταλάβουν το μέγεθος. Αλλά και εμείς δεν είχαμε 100% την πλήρη εικόνα.
1: Δεν μου λέτε τώρα για τα αντιπλημμυρικά έργα. Σας είπανε κάτι για το αύριο, δηλαδή, αυτής της περιοχής.
0: Για το αύριο είπαμε ότι οι μελέτες θα επιβλέπονται και από εμάς. Δεν θα αποφασίζει κανείς πλέον χωρίς εμάς.
1: Γιατί εννοείται ότι αυτό έφταιγε, είχε γίνει αυτό στο παρελθόν?
0: Γιατί και οι μελέτες που ήταν πριν τα τεχνικά 40 χρόνια ήταν οι άλλες εποχές τότε και οι άλλες είναι τώρα. Οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα σε εμάς.
1: Ναι. Βέβαια, αυτό πρέπει να συμβαίνει παντού και πάντα, εννοείται. Πρέπει να σημερινά.
0: Ξέρω ότι εγώ έχω την ευθύνη με εδώ του Μυλοποτάμου και εδώ θα.
1: Ωραία, ποια είναι τα βασικά δηλαδή αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν εκεί για να κατευθύνετε το νερό?
0: Ποταμοί, ρέματα, γέφυρες, όλα αυτά. Τα χωριά μέσα, τεχνικά δεν υπάρχει.
1: Εσείς έχετε μηχανικούς στο Δήμο που μπορούν να.
0: Έχουμε και εμείς, έχει περιφέρεια, θα συνεργαστούμε όλοι μαζί, το καταφέρουμε.
1: Και ποια ήταν η απάντηση που σας έδωσαν πάνω σε αυτό?
0: Οι άνθρωποι, σας το λέω ειλικρινά, πάθανε σοκ. Αυτό είναι μόνο.
1: Ναι.
0: Ό,τι βοήθεια θεωρώ, έτσι πάντως λένε ότι θα βοηθήσουμε.
1: Ωραία. Εντάξει, εμείς θα είμαστε εδώ πάντως έτσι, δίπλα σας για να βλέπουμε πώς πάει αυτή η αποκατάσταση των ζημιών. Τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά, κύριε Κλάδο. Και εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, γιατί ο χειμώνας λένε ότι θα είναι και βαρύς. Λένε ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας που έρχεται και πόσο μάλλον σε τέτοιο υψόμετρο εκεί πάνω στα δικά σας τα χωριά.
0: Εμάς τα ορεινά χωριά είναι πιο πολλά από τα παιδιά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την εικόνα που μας δώσατε. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά θα πάμε πιο ανατολικά να δούμε τι συμβαίνει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση που είναι με τον κύριο Μανώλη Πατεράκη που είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στο Οροπέδιο Λασιθίου. Θα μας δώσει, είναι πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας δώσει την εικόνα σήμερα. Είμαστε σχεδόν μία εβδομάδα μετά την έναρξη της κακοκαιρίας αυτής της ακραίας κατάστασης. Κύριε Πατεράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, ευχαριστώ που είστε εδώ. Το Οροπέδιο είναι ακόμα μία λίμνη σήμερα?
1: Μεγάλο μέρος του Οροπεδίου είναι ακόμα μία λίμνη.
0: Δεν έχει φύγει τον
1: και νερό. Και στα υπόλοιπα χωράφια ούτως ή άλλως δεν μπορείς να μπεις ακόμα μέσα. Γιατί σε τραβάνες και βουλιάζεις, την κυριολεξία βουλιάζεις.
0: Ναι, ναι, και είναι και επικίνδυνο ίσως. Έχουμε μια εικόνα λοιπόν τώρα για τα... Έχουμε ακούσει τέλος πάντων για πολλές χιλιάδες τόνους πατάτας και άλλων κυπευτικών που έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να σωθεί, δεν νομίζω, δεν ξέρω.
1: Κυρία Καλαθάκη, τα πρώτα αποτελέσματα της καταστροφής που δυστυχώς λέγαμε όλες τις μέρες αρχίζουν οι παραγωγοί σιγά σιγά και τις βλέπουμε. Χθες ένας συνάδελφος κατάφερε να βγάλει λίγες πατάτες και είχαν αρχίσει ήδη να σαπίζουν.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάτι από τις πατάτες, τις ντομάτες, ειδικά τα προϊόντα που είναι πολύ
0: ευπαθή, δεν πρόκειται να πουληθούν. Εσείς έχετε και εξαγωγική δραστηριότητα, κύριε Πατεράκη, έτσι?
1: Πέτος πρώτη χρονιά είχαμε ξεκινήσει ένα κομμάτι όσο αφορά τις πιπεριές φλωρίνης, το οποίο είχε κινηθεί με μεγάλη επιτυχία και η παραγωγή ήταν πολύ ικανοποιητική και οι τιμές πολύ καλές και ο έμπορος που συνεργαζόμαστε είχαμε μια άριστη συνεργασία. Και δυστυχώς σταμάτησε και αυτές τις τιμές.
0: Και έχετε και ρήτρες να πληρώσετε γι' αυτό ή όχι?
1: Όχι, δεν έχουμε ρήτρες, όμως έχουμε εμπορικές συμφωνίες με πελάτες μας και στην Κρήτη απάνω. Και δεν έχουμε ρήτρες, αλλά δεν πάβει να χάνεις την αγορά.
0: Χάνεις, βέβαια. Χάνεις και την αξιοπιστία σου, βέβαια.
1: Την αξιοπιστία σου, ο έμπορας. Έχετε πει 5 κουβέντες. Μπορεί να μην έχετε ρήτρες, μπορεί να μην σου ζητήσει αποζημίωση, αλλά όμως αυτός πρέπει, δεν μπορεί να στηριχτεί σε σένα πλέον. Πρέπει να έχει και μια άλλη εναλλακτική. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα και τα επόμενα χρόνια ότι θα χάσουμε κομμάτι της αγοράς, το οποίο με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια το είχαμε κερδίσει.
0: Ας ελπίσουμε αυτό να μην γίνει, τέλος πάντων, να υπάρξει κατανόηση. Έχουμε όμως ήδη, βλέπουμε ήδη προβλήματα στην αγορά, έτσι, από τις ελλείψεις των προϊόντων του Λασιθίου. Γιατί όλο αυτό καταστράφηκε, τέλος πάντων, έτσι από τη μία μέρα στην άλλη τελείωσε αυτή η παραγωγή αυτή η σεζόν και η επόμενη, από ό,τι έχω καταλάβει, από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοί σας, και η επόμενη ουσιαστικά δεν ξέρετε πώς θα πάει και πώς θα προχωρήσει, έτσι.
1: Κυρία Καλαθάκη, αν η πολιτεία δεν ανταποκριθεί στις πραγματικές ζημιές και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σίγουρα η επόμενη σεζόν δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα πιστωθεί ένας αγρότης όταν δεν έχει εξοφλήσει τις προηγούμενες οφειλές? Και να θέλει ο προμηθευτής του να τον εμπιστώσει, δεν θα μπορεί και ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά κάπως. Είναι δηλαδή αριθμητική. Πρέπει να πληρωθεί η διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει βερεσέ. Τώρα λοιπόν έχουν έρθει τα τεχνικά κλιμάκια, ολοκληρώνουν. Σε ποια φάση βρίσκονται για την αποτύπωση της καταστροφής?
1: Το μόνο που έχει σημείνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το τεχνικό κλιμάκιο της πολιτείας, τέλος πάντων. Βάλαμε το θέμα τα κάτω, αναγνωρίσανε τη ζημιά που υπάρχει και δεσμευτήκαν ότι τις επόμενες μέρες θα βρούνε το μηχανισμό που θα μπορέσουν να μας αποζημιώσουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο.
0: Μετά τη σύσκεψη που έγινε χθες στην Αθήνα από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, δεν είχατε καμία ενημέρωση, κανένα νέο?
1: Καμία ενημέρωση. Το μόνο που ξέρουμε είναι όσο αφορά τις υποδομές, δηλαδή κτίρια, μηχανήματα και αυτά, μπορούμε να πηγαίνουμε να δηλώνουμε τις ζημιές μας. Και σιγά σιγά ο κόσμος που μπορεί και όσοι μπορέσουν να πλησιάζουν έχουν αρχίσει αυτή τη διαδικασία.
0: Οπότε και τα μηχανήματα εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία που μέσα σε 15 μέρες πρέπει η περιφέρεια να έχει συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα. Άρα μιλάμε
1: Όσον αφορά όμως το μεγάλο κομμάτι που για μας είναι το μεγάλο ζητούμενο, τα παραγωγόμενα προϊόντα που καταστράφηκαν, εκεί είναι η μεγάλη ζημιά σε εμάς. Ναι. Όχι ότι δεν είναι και σε υποδομές. Δεν είναι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό, ναι, όσο στα προϊόντα.
0: Οι εξοπλισμοί, όλα αυτά τα μηχανήματα που έχετε εκεί, τα τρακτέρ σας, όλα αυτά, αυτά έχουν πάθει ζημιά ή έχουν θαυτεί και θα τα βγάλετε σιγά σιγά?
1: Κυρία Καλαθάκη, εκεί που έχει πλημμυρίσει, που τέλος πάντων έχουν πιαστεί μηχανήματα και τέτοια, δεν έχει πλησιάσει ακόμα ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Άρα δεν ξέρω, δεν έχει πρόσβαση ακόμα. Ε.
1: Δεν έχει εικόνα, ναι. Δεν έχει εικόνα ο παραγωγός, δεν έχει ακόμα εικόνα εκεί που λίμνωσε και που ακόμα. Και είμαι σίγουρος ότι και τις επόμενες 2-3 μέρες δεν θα πλησιάσει.
0: Ωραία, τώρα πείτε μου για το άλλο το θέμα με τις αποζημιώσεις. Εσείς έχετε ζητήσει να εξαιρεθείτε από τον ΕΛΓΑ. Ωστόσο, τα κλιμάκια που είναι εκεί είναι του ΕΛΓΑ?
1: Αυτά όχι, που... δεν έχει κλιμάκια τίποτα εδώ τώρα ακόμα. Περιμένουμε πώς θα δούμε να ξεκινήσει τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που γίνεται στο Δήμο είναι η καταγραφή όσον αφορά υποδομές και μηχανήματα. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Ωραία. Εσείς λοιπόν εξηγήστε μας, να καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί ο ΕΛΓΑ για εσάς δεν αποτελεί λύση.
1: Ο ΕΛΓΑ έχει ένα κανονισμό ο οποίος είναι απαρχαιωμένος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ, παράδειγμα, για να σας αποζημιώσει τις πατάτες, σου ζητάει τιμολόγιο αγοράς πατατόσπορου.
0: Ναι.
1: Στο ροπέδιο λαστιθίου.
0: Ναι.
1: Μάλλον ο κάθε αγρότης προσπαθεί να ρίξει τα κοστολόγια. Τα κοστολόγια, κυρία Καλαθάκη, έχουν ανέβει στα ύψη.
0: Ναι.
1: Το κέρδος από ένα στρέμμα πατάτες, όταν όλα πάνε καλά, δεν υπερβαίνει τα 200 με 400 ευρώ. Ο πατατόσπορος, λοιπόν, αν τον αγοράσει εξωτερικού, κάνει 300 ευρώ περίπου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αγοράσει πατατόσπορο, στην ουσία δεν έχει νόημα με να καλλιεργήσει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει, λοιπόν, να κάνουν πατατόσπορο δικό τους, έχουν και την τεχνογνωσία, γιατί παλιά το ροπέδιο λαστιού ήταν κέντρο σποροπαραγωγής, για να μειώσουν το κοστολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει ότι δεν έχουν τιμολόγια.
0: Σωστό.
1: Το ένα. Δεύτερο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ποικιλίες που καλλιεργούμε, με αποτέλεσμα να έχουμε στρεματικές αποδόσεις που υπερβαίνουν τις 3,5 τόνους τους 4. Ο ΕΛΓΑ, αν σε αποζημιώσει, θα σε αποζημιώσει με 2 τόνους. Θα σου βάλει μία τιμή.
0: Γιατί αυτό είναι όριο, είναι το όριο του, τι, γιατί δεν το λέω.
1: Όριο ότι έχει πίνακα, πώς να σας το πω.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: 2 με 2,5 τόνους, εκεί παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Αφαιρεί από αυτό το 20 με 25%, γιατί έτσι λέει ο νόμος, ο κανονισμός του.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σε 2 τόνους σου αποζημιώνει τα 1500 κιλά. Σου βάλει μία τιμή στάνταρ που έχει και δεν παίρνει τις τιμές της αγοράς.
0: Τις τρέχουσες.
1: Τις τιμές της αγοράς που εμείς πουλούσαμε
0: περιόδου
1: 60 λεπτά,
0: mm-hmm,
1: παίρνει μια τιμή 30 με 35 λεπτά. Που τι σημαίνει, κάντε το λογαριασμό. Αθηματικά είπαμε. 1,5 τόνο με το 35 λεπτά, όσο βγαίνει περίπου 500 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια αξία προϊόντος που σαπίζει στο χωράφι που υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ. Πώς να πάμε τον ΕΛΓΑ για να πάρουμε τι?
0: Ναι, δεν μου λέτε, ωραία, τα είπατε εσείς αυτά. Τι σας απάντησαν όταν είπατε ότι θέλουμε να αποζημιωθούμε με άλλη διαδικασία, με την διαδικασία που έγινε και στη Θεσσαλία? Τι σας απάντησαν?
1: Αποκλείσανε, καταλάβανε και οι ίδιοι, γιατί ήταν εκεί και ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Ηρακλείου, είπε όντως ότι έτσι περίπου είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όπου περίπου σας τα λάβανε τώρα πολύ βιαστικά, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα τα πείτε πολύ πιο αναλυτικά εσείς στην έκθεση που θα κάνετε.
1: Και δεσμευτήκαν ότι θα βρουν το μηχανισμό που θα μας αποζημιώσουν. Θα τον βρουν, δεσμευτήκαν. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τίποτα παραπάνω, ούτε τίποτα λιγότερο. Θέλουμε να αποζημιωθούμε τη ζημιά που έχουμε πάρει. Και τη θέλουμε άμεσα. Διότι είμαστε στο ροπέδιο αστείου και οι καταγραφές πρέπει να γίνουν άμεσα. Έχουμε χειμώνα πλέον εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρουμε μετά από 5 μέρες τι θα κάνει, τι καιρό θα κάνει. Ήδη η γης είναι κορεσμένη. Δηλαδή τα περιθώρια τελειώνουν.
0: Ναι. Το υπόλοιπο κομμάτι του ροπεδίου που δεν έχει βυθιστεί στο νερό, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Έχει σωθεί κάτι? Συνεχίζουν να καλλιεργούν εκεί οι άνθρωποι?
1: Το μόνο που θα μπορούσε να σωθεί,
0: mm-hmm,
1: είναι κανένα λάχανο ή κανένα κουνουπίδι ή κανένα μπρόκολο.
0: Mm.
1: Σώθηκε σε ορισμένα σημεία, τραυματισμένο και αυτό, αλλά σώθηκε σε ορισμένα σημεία που δεν μπήκε ο ποταμός. Το μεγάλο πρόβλημα στο ροπέδιο αστείου, όπου μπήκε ο ποταμός, κουβαλούσε λάσπη. Αν δείτε ένα λάχανο που έχει περάσει ο ποταμός από μέσα και το κόψει στη μέση, μέχρι και στην καρδιά έχει λάσπη, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πουληθεί.
0: Δεν μπορεί να πουληθεί, φυσικά.
1: Είναι ένα κουνουπίδι.
0: Φυσικά.
1: Όπως και κάποια θαλατικά σε κάποιες περιοχές που δεν μπήκε ο ποταμός, χτύπησε το γάλα. Και αυτά δεν μπορούν να πουληθούν.
0: Τα ποια είπατε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Τα θαλατικά, εννοώ μαρούλια,
0: ναι,
1: ρόλες και τέτοια πράγματα που καλύπτουν
0: πολλά χρόνια. Αυτά παρά είναι ευπαθή προϊόντα για να
1: επιφύγει. Τα χτύπησε το γάλα. Ναι. Τώρα για τις ντομάτες δεν κουβεντιάζουμε καθόλου για τις πιπέρες.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία, κύριε Πατεράκη, θέλουμε να έχουμε μια ενημέρωση έτσι, από εσάς για το τι γίνεται. Θα τα μαθαίνουμε βέβαια και θα μιλήσουμε ξανά για να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία με τον τρόπο που θέλετε, για να μην χαθεί κι άλλος χρόνος, να μην χαθεί χρόνος βασικά. Δεν έχει χαθεί ακόμα. Αλλά να μην χαθεί χρόνος όμως, γιατί πραγματικά...
1: Δεν μπορούμε, αν χαθεί, αν περάσουμε τις 10 μέρες και δεν έχουμε ξεκινήσει τις καταγραφές, εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι είναι χαμένο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί όσο να είναι η γη θα απορροφάει σιγά σιγά και δεν θα φαίνεται.
1: Δεν θα μπορούμε να πούμε αύριο, μεθαύριο μπορεί να ξαναβρέξει εδώ. Αν ξαναβρέξει, η γη είναι κορεσμένη. Mm. Δηλαδή, πλέον και για 2 πόντους νερό να βγάλει μετά από 5 μέρες, θα ξαναβγεί στην επιφάνεια το νερό. Γιατί η γη είναι γεμάτη. Έχει ξεχυλίσει.
0: Ναι. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας, κύριε Πατεράκη? Πώς είναι οι αγρότες και η παραγωγή εκεί στο οροπέδιο που επιβιώνουν από αυτό, έτσι? Είναι το κύριο επάγγελμά τους.
1: Εμείς υπολογίζουμε, χωρίς έτσι να έχουμε ακριβή στοιχεία, γιατί και ο σύλλογος είναι νεοσύστατος. Mm-hmm. Αναγκαστήκαμε να τον ετρέξουμε αυτές τις μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Υπολογίζουμε ότι είναι 500 οικογένειες mm-hmm. φυτική παραγωγή που έχει στη κτηνοτροφία. Στη κτηνοτροφία είναι περίπου άλλες 150. 500 οικογένειες, οι οποίες οι περισσότερες οικογένειες, κυρία Καλαθάκη, είναι και οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ναι, όλη η οικογένεια συμμετέχει στην παραγωγή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα έσοδα στο σπίτι μέσα.
0: Ναι. Ναι, είναι περιορισμένες δυνατότητες εκεί για να έχετε άλλα έσοδα, η αλήθεια είναι. Οπότε το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Είναι πολύ σοβαρό. Με την κτηνοτροφία, λέτε 150 οικογένειες. Εκεί τι ζημιές έχουμε πάνω στα πυμνιοστάσια, έχετε εικόνα?
1: Εδώ δεν έχουμε τις ζημιές που είχαν σε ζωνιανά που τους πήρε πρόβατα. Όμως πολλές μονάδες κτηνοτροφικές τις βρήκε η κακοκαιρία, ήταν πολλές μέρες στη γέννα. Με αποτέλεσμα να ψοφήσουν με τα νερά και την συνεχή υγρασία πολλά αρνάκια, που σημαίνει ότι όταν ψοφήσει το αρνάκι, κάνετε όλο το γάλα του προβάτου για όλο τον χρόνο.
0: Ναι. Οπότε είχαμε δηλαδή απώλεια και στο ζωικό κεφάλαιο.
1: Κυρίως από ό,τι μίλησα με κτηνοτρόφους, mm-hmm. στα μικρά αρνάκια, που όμως είναι σημαντικό.
0: Σε σχέση με την τυροκομεία και το γάλα.
1: Όταν και στις στέγες που είναι στα βουνά πάνω ελεύθερες, και αυτοί από ό,τι λένε έχουν προβλήματα με το τοκετό τους και με τα σύπτια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε τι ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατεράκη. Καλή δύναμη στον αγώνα σας, γιατί πρέπει και εσείς να συνεχίσετε να διεκδικείτε. Χωρίς αυτό δεν γίνεται.
1: Το φέρουμε, κύριε Λαβάκη. Αν δεν κινητοποιούμαστε οι αγρότες, να μαζευτούμε το Σαββάτο το απόγευμα και να κάνουμε την πρώτη γενική συνέλευση, μετά από την κινητοποίηση τη δική μας, και αυτό πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος, μετά την κινητοποίηση τη δική μας, κινητοποιήθηκε και ο κρατικός μηχανισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μην καθόμαστε στους καναπέδες μας, μόνο να είμαστε όρθιοι και να διεκδικούμε το δίκιο μας. Δηλαδή, όχι τίποτα περισσότερο.
0: Είστε πολύ δίκιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πατεράκη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Πάμε και μέχρι την Ιερά Πέτρα. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, έχουμε 10 λεπτά για να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κουγιουμουτζάκη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ιερά Πέτρας. Καλημέρα, κύριε Κουγιουμουτζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα στην Ιερά Πέτρα πρώτα απ' όλα. Φαντάζομαι ότι είναι καλοκαίρι σήμερα εκεί.
1: Ναι, είναι καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ καλός καιρός.
0: Ναι.
1: Αρκετή
0: είναι καλοκαίρι και αυτό το φως δείχνει πολύ έτσι καθαρά τι έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα με το θέμα της σύνδεσης των δύο περιοχών που είχαν έτσι αποσχιστεί κυριολεκτικά, δηλαδή Ιερά Πέτρας και Σιτίας, πώς είναι ο δρόμος εκεί στα μέσα?
1: Έχει γίνει αποκατάσταση της κοινωνίας από χθες το μεσημέρι. Έχει δοθεί ο δρόμος.
0: Έχει δοθεί ένα ρεύμα.
1: Ένα ρεύμα. Όχι, έχει δοθεί και δύο, αλλά με μεγάλη προσοχή. Έχει γίνει σήμανση.
0: Ναι.
1: Και με μεγάλη προσοχή περνάνε, ας πούμε, με ασφάλεια τα οχήματα από το σημείο.
0: Δηλαδή έπεσε άσφαλτος, έγινε αντιστήριξη από κάτω, έγινε όλο.
1: Δεν έχει πέσει άσφαλτος, ούτε έχει γίνει αντιστήριξη.
0: Αλλά
1: έχει γίνει ένα μπάζωμα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο που έχει γίνει καθίζηση.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη καθίζηση, έχει γίνει μπάζωμα, έχει πατηθεί γερά το σημείο.
0: Ναι.
1: Και είναι ασφαλές. Τώρα που μιλάμε, αν υπάρχει βροχόπτωση, προφανώς θα πρέπει να κλειστεί το σημείο για να δούμε. Έχει γίνει νέος αγωγός στον παλιότερο αγωγό, ο οποίος είχε φτιαχτεί πριν από 50-60 χρόνια και ήταν μικρής διατομής, ο οποίος έφραξε και έβγαλε όλα τα νερά του ποταμού, του χυμάρου, τα έβγαλε όλα στο δρόμο και είχαμε αυτό την καταστροφή όσον αφορά το δρόμο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπήκε λοιπόν χθες με συνεργεία του Δήμου και συνεργεία της Περιφέρειας, τοποθετήθηκαν μεγάλα κουτούτα κάθετα στο δρόμο, τα οποία είναι διατομής 2,5 μέτρα.
0: Α, είναι μεγάλα.
1: Είναι πολύ μεγάλα, άρα εάν σε μελλοντική βροχόπτωση τεχνιάνεται βροχόπτωση, ελπίζουμε ότι θα δουλέψει αυτό.
0: Τα νερά αυτά δηλαδή θα οδηγηθούν μέσα από αυτόν τον αγωγό.
1: Και έτσι δεν θα
0: οδηγηθούν στη θάλασσα. Θα οδηγηθούν στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα, ναι. Μα ούτως ή άλλως ο ποταμός πάει στη θάλασσα.
0: Ναι. Όμως αυτή η λύση που μου είπατε με το δρόμο έτσι και το μπάζωμα εκεί, φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι πρόχειρο.
1: Είναι πρόχειρο. Ο υπουργός με τους μηχανικούς που ήρθαν εδώ, οι υπουργοί, το κλιμάκιο.
0: Ναι.
1: Που κάναν την αυτοψία, διαπίστωσαν και οι ίδιοι ότι χρήζει μια πολύ σοβαρή παρέμβαση να γίνει μελέτη και θέλει αντιστήριξη. Είναι μεγάλο το ύψος.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μια μεγάλη παρέμβαση. Εμείς ζητάμε να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα, να γίνει μελέτη, να δοθεί εργολαβία, ναι, με διαδικασία γρήγορη, ώστε να γίνει γρήγορα.
0: Ναι, γιατί αυτό, ξέρουμε ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά
1: ναι,
0: είναι
1: αυτό ζητήσαμε και εμείς, ο Δήμαρχός, ναι, μας, ας πούμε, αυτό τόνισε, ότι αν πάει με διαδικασία του δημοσίωση που γίνεται, θα ούτε σε 2-3 χρόνια δεν θα.
0: Και είναι μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση το καλοκαίρι και όχι μόνο το καλοκαίρι. Είναι και ένας δρόμος που τώρα τελευταία με τα έργα που γίνονται στο ΒΑΚ χρησιμοποιείται πολύ. Για να πάει κανείς έτσι προς τα ανατολικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία, μόνο ο Βορεινό, ο ΒΟΑΚ και ο ΝΟΑΚ.
0: Το Καβούσι, ναι, βέβαια. Απλώς λέω ότι τον τελευταίο καιρό με τα έργα στο ΒΟΑΚ ήταν πολύ αυτή και είχε και μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, από όσο ξέρω. Ήταν πολλοί αυτοί που πήγαιναν στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία από τη Βιάνο, ας πούμε, και χρησιμοποιούσαν το δρόμο αυτό. Οπότε είναι ένας δρόμος, τι να πω, 100% φορτωμένος.
1: Σοβαρό πρόβλημα. Και τα ξενοδοχεία, διότι αρκετά λεωφορεία, ας πούμε, περνούν από
0: τα
1: εδώ πούλμα καθημερινά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η μεταφορά όσον αφορά τα προϊόντα, είτε κυπευτικά που είναι από, ναι, την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Μακρυγιαλού.
0: Ναι.
1: Η πρόβαση έχει σταματήσει και ήταν δύσκολο με την παράκαμψη που είχαμε κάνει, έστω και προσωρινά, μια-δύο μέρες που λειτουργήσε να πηγαίνει από Σκηνοκάψαλα ή Γιάννη,
0: ναι,
1: περιφερειακά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού είναι δύσκολο
1: να
0: ανεβαίνει
1: και αυτό. Πάνω το βουνό για να κατεβεί. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm.
0: Και αυτό, τώρα, αυτό το σημείο που έχει φτιαχτεί έστω πρόχειρα.
1: Όμως έχουμε ρίξει το βάρος αρκετά σημεία σε αγροτικούς δρόμους. Έχει γίνει μεγάλη διάβρωση, μεγάλη ζημιά σε αγροτικούς δρόμους.
0: Ναι. Αυτό είναι κάτι που το κάνει ο Δήμος, έτσι.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι δουλειά του Δήμου. Προσπαθούμε να κάνουμε αποκατάσταση. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε ούτε στα θερμοκήπια τους, ούτε στα χωράφια τους.
0: Τα θερμοκήπια έχουν μεγάλες ζημιές, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Έχουν ορισμένα θερμοκήπια που ήταν δίπλα σε
0: ποταμούς και ρέματα.
1: Βέβαια, σε ρέματα έχουν ζημιά, γιατί τα ρέματα όλα ξεκινήσανε.
0: Ναι.
1: Και αναγκαστικά.
0: Αλλά το κύριο πρόβλημα εκεί είναι με τους δρόμους, αγροτικό δρόμο και βέβαια τον νότιο δρόμο που πάει στην Σιτία.
1: Ναι. Αυτά... Mm-hmm. Υπάρχει και ζημιά σε αρκετά σπίτια, τα οποία πλημμυρίσανε, και βίλες και χιαζόμενα δωμάτια.
0: Ναι.
1: Ήδη κλιμάκια της αρρωγής έχουν έρθει από τη Δευτέρα άμεσα και κάνουν καταγραφές.
0: Ξέρω ότι στον Άγια ο Ιωάννη έγιναν 20 αυτοψίες, ήταν 2 σπίτια κόκκινα και 18 πράσινα.
1: Ναι. Σήμερα συνεχίζουμε στον Αιγιάννη πάλι θα πάμε και στα Χλιά. Άλλο ένα συνεργείο θα πάει από τη μεριά στα Χλιά που έχουμε και εκεί.
0: Τα συνεργεία αυτά από πού είναι?
1: Από το Ηράκλειο έρχονται.
0: Από την περιφέρεια.
1: Από την περιφέρεια, mm-hmm. ναι. Mm-hmm.
0: Και θα πάτε και Αχλιά και Αγιά Φωτιά.
1: Και Αγιά Φωτιά, ναι, ναι, ναι, έχει εκεί.
0: Βέβαια.
1: Αρκετά μου ζητάνε, επειδή μου κάνουν αίτηματα πάρα πολλά στο Δήμο, να βρούμε τρόπο να απεγκλωβίσουμε τα οχήματα που έχουν παραστηθεί στη θάλασσα.
0: Είναι ακόμα εκεί.
1: Είναι ακόμα εκεί, να βρούμε τρόπο μήπως να τα απεγκλωβίσουμε, ας πούμε.
0: Ναι, προφανώς πρέπει να φύγουν αυτά. Θέλω να καταλάβω κάτι. Ο δρόμος αρχικά είχε κοπεί σε 3 σημεία, σωστά? Μεταξύ δηλαδή Ιεράβετρας και Σιτίας, 3 ήταν τα σημεία αυτά που είχε κοπεί. Αυτή η αντιστήριξη που λέτε, μάλλον αυτή η πρόσκαιρη δουλειά που έχει γίνει τώρα, έχει γίνει σε 3 σημεία ή σε ένα βασικό?
1: Όχι, το ένα το σοβαρό είναι αυτό που οποίο απέκλεισε το δρόμο από το, από τα ξημερώματα του Σαββάτου, που ήρθαμε εδώ, ας πούμε, στην περιοχή που είχαν αποκλειστεί τα οχήματα στη μέση του δρόμου και τους είχε εγκλωβίσει. Από αυτό το σημείο είναι η μεγάλη ζημιά, η οποία έπαθε την καθίστηση.
0: Ναι.
1: Και ο δρόμος κόπηκε, ας πούμε, και άφησε μία λουρίδα, η οποία...
0: Ναι, ήταν σε ένα σημείο. Άρα τα άλλα σημεία είναι πιο καλή κατάσταση.
1: Τα άλλα σημεία έχουν κουφώσει, χρειάζονται παρεμβάσεις και στα Χλιά και στην Αγιά Φωτιά και στο Μαύρο Κόλυμπο. Έχει κάποια σημεία, τα οποία ορισμένες στροφές, οι οποίες λόγω του ότι η ορμή του ρέματος πήρε το υλικό που βρισκόταν κάτω από τον άσφαλτο.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει σήμανση, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα έρθει τώρα η περιφέρεια να δούμε ποιο τρόπο θα παρέμβουν εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο είναι γίνονται ακόμα καπολιστής. Δηλαδή σήμερα το πρωί και χθες πάλι το πρωί, σε κάποια στροφή εδώ στο δρόμο που πηγαίνει προς Σκηνοκάψαλα, έχουμε συνεχόμενες καπολιστής. Και χθες πήγε μηχάνημα και έβγαλε τις πέτρες, και σήμερα πάλι το πρωί πήγε μηχάνημα και έβγαλε πάλι τις πρέπες.
0: Λοιπόν, αυτό έχετε δίκιο που το... Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Όταν βαραίνει η γη, το χώμα, με το νερό που επικάθεται, οι κατολιστήσεις μπορεί να είναι και τις επόμενες ημέρες και σε έχουμε μια ηλιοφάνεια πάνω από το κεφάλι μας που θυμίζει καλοκαίρι. Οπότε πρέπει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να έχουν οι οδηγοί. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και σε αγροτικούς δρόμους και σε επαρχιακούς δρόμους και στην εθνική μπορεί να συμβεί.
1: Έχουμε επισημάνει τα σημεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σήμανση σε αυτά τα σημεία, ώστε οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ήδη εκεί που έπεσε ο μεγάλος βράχος που παραλίγο να γίνει δυστύχημα, ήδη έχει ένα βράχο ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει θα γίνει ενημέρωση πυροσβεστικής. Χθες το απόγευμα με καλέσαν και πήγαμε, το είδαμε. Θα γίνει ενημέρωση λοιπόν πυροσβεστικής να έρθει, να κάνει μια αυτοψία.
0: Ότι υπάρχει και άλλος βράχος έτοιμος να πέσει, εννοείται.
1: Έτοιμος να πέσει, είναι έτοιμος.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Να τον στηρίξουμε με κάποιο τρόπο ή να βρούμε τρόπο να τον τραβήξουμε.
0: Και σε κάθε περίπτωση κάπως πρέπει να ειδοποιηθούν οι οδηγοί να μην πηγαίνουν προς τα εκεί.
1: Είναι δυστυχώς
0: είναι ο δρόμος, αλλά ναι, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και είναι πάρα πολύ σοβαρό πραγματικά.
1: Έχω ενημερώσει λοιπόν, σήμερα θα γίνει και αυτοψία από τους ειδικούς, να δούμε πώς θα το χειριστούμε, διότι είναι όντως...
0: Ο Δήμος θα την κάνει αυτή τη στήριξη του βράχου, ποιος θα την κάνει?
1: Όχι, δεν είναι αρμοδιότητα.
0: Α, είναι, είναι περιφέρεια.
1: Όπως ζητάω τη συνδρομή, ναι, έχουμε μια άψογη συνεργασία και με την περιφέρεια και με την πυροδοσία και με την, ναι, αστυνομία.
0: Ναι.
1: Ώστε να, και με το λιμενικό, ας πούμε, το οποίο έκανε διάσωση από θάλασσες για 4 άτομα.
0: Στην Αγία Φωτιά, ναι.
1: Ναι, στην Αγία Φωτιά. Από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Εσείς πρέπει να τους κυνηγήσετε, κύριε Κουλιουμουτζάκη.
1: Αν μας ζητηθεί, ας πούμε, η συνδρομή του Δήμου και θέλετε βοήθεια, ευχαρίστω στην Ευρωπαϊκή.
0: Εσείς σίγουρα πάντως πρέπει να το κυνηγήσετε αυτό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Όχι, είναι
0: μην
1: σοβαρό,
0: έχουμε να
1: το...
0: λέμε αύριο μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Ναι, μην έχουμε να λέμε άσχημα πράγματα, λοιπόν.
1: Όχι, βέβαια. Θα προσπαθήσουμε να το. Τουλάχιστον να το προλάβουμε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Είμαστε κι εμείς εδώ πέρα για σας, για οτιδήποτε έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε να. Και να ενημερώσουμε αλλά και να σπρώξουμε πράγματα για να γίνουν πιο γρήγορα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κουλιουμουτζάκη.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά, αλλά θέματα δεν προλάβαμε να αγγίξουμε, γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό και έτσι έχει καταλάβει τόσο πολύ μεγάλο μερίδιο γεωγραφικά και πληθυσμιακά της Κρήτης. Οπότε αυτό ήταν που μας απασχολεί όλους και επειδή πρέπει να παρακολουθήσουμε πώς προχωράνε οι διαδικασίες. Λοιπόν, μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Στις 11 η ώρα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης για τα αθλητικά. Και τώρα θα συνδεθούμε και με Χανιά μετά. Θα συνδεθούμε και με τα Χανιά στις 10 και κάτι. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά και να προσέχετε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: είναι.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και σήμερα. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Εδώ, ζωντανά από τα Χανιά, εκπέμπουμε από το στούντιο της ΕΡΤ Χανίων. Ο Μανώσης Παπαδάκης είναι στις ηχητικές επεξεργασίες. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, αναμεταδίδουν το σήμα μας οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στατίγης, Παράσος Χαραλαμπάκης και η Ελένη Ξυλούρη που συντονίζει τα υπόλοιπα. Εδώ και σήμερα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα του πρώτου δεκαημέρου και. Συνεχίζουμε. Ο Σέργιος έχει σήμερα την τιμητική του και η Σεριανή και ο Βάκχος και η Βακχία και ο Πολυχρόνης και η Πολυχρονία γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες και εορτάζουσες. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε την τιμητική σας για κάποιον λόγο, είτε γενεθλιακή είτε άλλη επέτειο. Χρόνια πολλά σε άπαντες. Να ζούμε χρόνια πολλά, να ζούμε χρόνια όμορφα. Να ζούμε χρόνια ανέμελα και ανέφελα.

όμως παράλληλα μία περίοδος τώρα μετά την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πραγματικά καταστροφική και με τα όσα έφεραν οι βροχές και οι καταιγίδες, που έχει περάσει η μπόρα, έχει περάσει, έχουν περάσει οι νεφώσεις, έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας το πρωί, που βέβαια και η θερμοκρασία οδηγείται εκεί πέρα γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου, θα είναι όμοια τα πρωινά μας τα επόμενα μέχρι και τις περίπου 15 του μήνα. Τώρα για μετά, από ό,τι φαίνεται, πάλι θα αρχίσει να πυκνώνει η συννεφιά και να προκαλούνται φαινόμενα. Όχι σοβαρά για την ώρα, δεν βλέπουμε κάτι επίγον, αλλά εν πάση περιπτώσει, φθινοπορεινός μήνας Οκτώβριος, έτσι θα είναι, μία έτσι, μία αλλιώς.

Και η επικαιρότητα της ημέρας στα πανελλήνια ζητήματα επικεντρώνεται στην άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Αυτή την ώρα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Έλληνα ομόλογό του, τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Κάνουν κοινές δηλώσεις και είναι σε εξέλιξη αυτές, με το κοινό αίσθημα να είναι ότι η συνεργασία και η επικοινωνία ελληνικής κυβέρνησης με αμερικανική, η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, δεν ήταν ποτέ πιο στενή. Αυτό αναφέρουν. Ουσιαστικά υπάρχει στο επίκεντρο της συζήτησης και της ατζέντας για τα όσα συζητώνται και θα συζητηθούν το ζήτημα της ενέργειας, φυσικά. Το ενεργειακό είναι αυτό που προεξέχει των πάντων. Και βέβαια υπάρχει το κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας για την περιφερειακή ασφάλεια. Προφανώς η τεχνολογία και οι επενδύσεις πέριξ αυτής, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, με την συμπλήρωση πως η χώρα μας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και θέτει το σταυροδρόμι των τριών υπήρων στην επίπτωση της πράγμασης, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επίσης είπε ότι δίδεται μια στρατηγική αξία στην εταιρική σχέση, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδας και ενδυναμώνεται και η ασφάλεια της περιοχής, αλλά και κοινά είναι τα συμφέροντα που έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός επικεφαλής του State Department θα βρεθεί στις 11 στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, όπου θα παρασταθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Στις 12 υπάρχει ένα γεύμα σε κεντρικό ξενοδοχείο. Υπάρχει και η συνεδρία για το στρατηγικό διάλογο, όπου θα συμμετάσχει και η ελληνική πλευρά. Ενώ αργότερα στις 6 θα υπάρξει η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, στην περιοχή της Πνίκας, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Μία ώρα αργότερα στις 7 έχει προγραμματιστεί η επίσημη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη. Και βέβαια τα γνωστά, έτσι, αστακώς στο κέντρο της Αθήνας και υπέρυξη περιοχές, όλα τα σημεία τα οποία θα περάσει η συνοδεία, η κουστοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα είναι αποκλεισμένα φυσικά. Έχουν απαγορευτεί και οι δημόσιες συγκεντρώσεις στους χώρους ενδιαφέροντος, κοντά δηλαδή στα σημεία αυτά. Θα είναι προφανώς για ακόμα μία φορά αστυνομοκρατούμενο το κέντρο της Αθήνας, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε

το οποιοδήποτε παρατράγουδο. Οπότε για ακόμα μια ημέρα θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπάρχει έτσι μια έντονη αντίδραση γενικώς με το πως ξεβολεύεται ένα ολόκληρο κέντρο της πρωτεύουσας. Οπότε ναι, αυτά τώρα. Τα υπόλοιπα είναι το τι θα δείξει, το τι θα σηματοδοτήσει, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της επίσκεψης και τα όσων θα αναφέρει και έχει ήδη αναφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Θα τα δούμε σύν το χρόνο, σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα είναι το πικ οι συναντήσεις και οι δημόσιες επαφές που γίνονται και τα όσα για την ώρα δημόσια αναφέρονται. Τα υπόλοιπα και τα παρασκηνιακά θα τα μάθουμε σε δεύτερο επίπεδο.

Λοιπόν, και έχουν ανοίξει οι διαδικασίες, έχουν ανοίξει ουσιαστικά τις πλατφόρμες τους και τα τηλέφωνά τους οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ερεθύμνης. Βγήκαν οι ανακοινώσεις χθες, έτσι ώστε αυτοί που έχουν υποστεί καταστροφές σε πρώτη φάση αναφέρονται ως οι επιχειρήσεις, όχι οι ιδιώτες, όχι οι πολίτες δηλαδή, όχι για τα σπίτια τους, για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στις περιοχές που επλήγησαν και στα Χανιά ομοίως και στο Ρέθυμνο, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε αυτά, στις δικαιούχες για την ώρα κατηγορίες, στην πρώτη αυτή δηλαδή φάση, περιλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημοτικές ή οι κοινοτικές επιχειρήσεις, αλλά και φορείς που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα όμως, επιχειρήσεις δηλαδή. Ακόμα και μια μονοπρόσωπη επιχείρηση μπορεί να, να περιλαμβάνεται σε αυτές. Καλύπτονται από την επιχορήγηση οι υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, όπως είναι ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, οχήματα επαγγελματικά, μέσα παραγωγής, μαζί με το έγκυο κεφάλαιο, καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα. Το είδαμε πολύ εμφαντικά σε πολλές περιπτώσεις ότι υπήρχαν και προϊόντα που ήταν σε στόκ. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στη διαδικασία να καταγραφούν σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να υπάρξει και η ανάλογη αποζημίωση. Γίνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις πληγείς περιοχές, έχουν ανακοινωθεί αυτά αναλυτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει και η αίτηση αυτούσια ούτως ή άλλως, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε γενικότερα και όσοι έχετε τέτοια ζητήματα ή θέλετε πληροφορίες περαιτέρω και στα τηλέφωνα της κάθε περιφερειακής ενότητας στο τμήμα πολιτικής προστασίας που έχει το χειρισμό της υπόθεσης. Παράλληλα, χθες λέγαμε ότι υπήρξε αυτοψία και στην περιοχή των Τζονιανών μετά την περιοχή του αεροπεδίου Λασιθίου, γενικότερα στο Μυλοπόταμο τον Ορεινό. Υπάρχει ένα υπόμνημα και ήταν αυτό που μετέφερε και ο Δήμαρχος ο Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος του Μυλοποτάμου, στους δύο υπουργούς, στον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και στον Υφυπουργό των Αγροτικών Ζητημάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Γιάννη Αδριανό, που τους ζητεί ουσιαστικά να υπάρξει άμεση αποκατάσταση, άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ουσιαστικά καταστρέψει προσβασιμότητες, υποδομές που είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ βασικές, ζωτικές για μια κοινωνία, όπως είναι το αγροτικό δίκτυο, όπως είναι τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφέλειας, είτε ρεύμα, είτε νερό, είτε αποχέτευση, όλα αυτά τα ζητήματα που ουσιαστικά κάνουν και μια σχετική ποιότητα ζωής σε ένα τόπο. Οι βασικές αυτές υποδομές που έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένες περιοχές επίσης, να μπορούν σιγά σιγά οι κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς, να νιώθουν ότι θα γίνει γρήγορα μια διαδικασία, διότι αυτό που λένε είναι ότι είναι και μπροστά ο χειμώνας, είναι πολύ μπροστά. Οπότε όλο αυτό είναι, το έχουμε να το βλέπουμε. Παράλληλα, αυτό το υπόμνημα έχει φύγει μαζί με αιτήματα του Δήμου συγκεκριμένα, ήδη στα δύο συναρμόδια υπουργεία. Και βέβαια η αγωνία της περιοχής εκφράζεται με τη δήλωση του Δημάρχου ότι ο Μυλοπόταμος έχει υποστεί πολύ σοβαρές καταστροφές και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Το καλό σενάριο είναι, το καλό στην υπόθεση βασικά, όχι σενάριο, το καλό στην υπόθεση είναι ότι ήδη έχει κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άρα για το επόμενο διάστημα θα κινηθούν διαδικασίες fast track οι όλες. Οι όλες παρεμβάσεις, τα όσα μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν άμεσα, ενώ από την αυτοψία αυτό που δήλωσε, υπογράμμισε εμφατικά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τούρνας, είναι ότι θα γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις στις αποκαταστάσεις. Και είπε ότι οι ενίσχυση για κατοικίες θα φτάνει στο 100%. Θα αποκατασταθούν δηλαδή τα όσα σπίτια έχουν πληγεί στο 100%, χωρίς να υπάρξει επιβάρωση επιπλέον από την πλευρά των πολιτών. Η κρατική ενίσχυση δηλαδή θα φτάνει στο μέγιστο του ποσού. Στις περιπτώσεις των κτηρίων που δεν παρουσιάζουν σημαντικές ζημιές στο φέροντο οργανισμό, όπως ανέλησε ο Υπουργός, προβλέπεται διαδικασίες με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου οι επισκευές να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, πολύ γρήγορα δηλαδή. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι είναι ότι
πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ο ίδιος είπε και το κυβερνητικό κλιμάκιο ήταν αυτό που είπε, ότι με όλη τη διαδικασία θα κινηθούν σε χρόνους express, γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις και έτσι υποχρεώσεις περιττές, για να μην έχουμε γραφειοκρατικά προσκόμματα στην όλη διαδικασία. Ενώ για τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις έκθετες ενισχύσεις απαιτούνται, σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, ένα έγγραφο αυτοψίας, αυτά που γίνονται τώρα από τους αρμόδιους φορείς, τα έντυπα τα φορολογικά Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έτσι ώστε η καταβολή να γίνει μάλιστα εντός 10 ημερών από την υποβολή των αιτήσεων για την ενίσχυση. Και βέβαια αυτό μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί βέβαια συνολικά και στους χρόνους όπως πρέπει. Οι ζημιές στις υποδομές είναι μεγάλες, όπως διαπίστωσαν και οι δύο υπουργοί. Έχει τεθεί στόχος να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν ολοκληρωμένα αιτήματα για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Οπότε και αυτά θα πρέπει να γίνουν με πολύ γρήγορο βαθμό, και ήδη οι υπηρεσίες των Δήμων και τις περιφέρειες κάνουν τις καταγραφές έτσι ώστε να έχει την πλήρη εικόνα γρήγορα. Και βέβαια να μην μπούμε σε διαδικασίες δύσκολες, καθώς σε μια ενδεχόμενη επόμενη έντονη νεροποντή, όχι κακοκαιρία απαραίτητα, κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα έχουμε χειρότερα προβλήματα. Το έδαφος είναι ήδη σαθρό, έχει κορεστεί πάρα πολύ, το λέμε συνέχεια, οπότε να έχουμε μια καλή όσο γίνεται προετοιμασία για την επόμενη φορά. Γιατί δεν αρκεί απλά η υποκατάσταση, πρέπει να μπούμε σε μια λογική το ότι αυτή θα είναι η κανονικότητα τώρα, οπότε και αυτή η περιοχή που είναι πληγήσα μπορεί σε επόμενο χρόνο να ξαναβρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και άρα να έχουμε χειρότερα. Άρα η προετοιμασία που θα πρέπει να γίνει και η αποκατάσταση να κινείται με αυτά τα ποσά, με αυτές τις ποσότητες νερού και αυτές τις συνθήκες τις καιρικές που μπορούν να εκδηλώσουν με τέτοια ραγδαιότητα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

Και στην κριτική επικαιρότητα τώρα έχουμε ένα νέο περιστατικό το οποίο προβληματίζει έντονα και νομίζω ότι θορυβεί και καλώς κάνει, διότι είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, πολύ βάναυσα, πολύ έντονο, το οποίο αυτή τη φορά έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε για την υπόθεση είναι ότι την Τρίτη το μεσημέρι χθες δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν συμμαθητή τους σε χώρο εκτός του σχολείου και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το υλικό μάλιστα του ξυλοδαρμού να αναρτάται στα κοινωνικά δίκτυα, στο διαδίκτυο, και βέβαια τους δράστες αυτής της επίθεσης, της βίας, να είναι δύο 12χρονοι. Το θύμα είναι επίσης ένας 12χρονος από την τριγύρω περιοχή, ενώ το όλο περιστατικό βιντεοσκοπούσε ένας 13χρονος μαθητής επίσης. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, στις αρχές έχουν συλληφθεί οι τρεις ανήλικοι, φερόμενοι ως δράστες, και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και βέβαια όλη η διερεύνηση είναι στις αστυνομικές αρχές της αρμόδιας. Φυσικά θα πρέπει να λάβουν και συμμετοχή, φαντάζομαι, και κάποιοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας κυρίως, διότι είναι μια συνθήκη η οποία πραγματικά έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Προφανώς πάντα υπήρχαν οι διαφωνίες, οι κόντρες, ακόμα και οι προστριβές έτσι ανηλίκων μεταξύ τους είναι ένα μέρος της κοινωνικοποίησης, και αυτό μέχρι το σημείο όμως που δεν γίνεται απειλητικό και τόσο βάναυσα, έτσι, βάναυση βία σωματική σε ένα άλλο ανήλικο. Και βέβαια γιγαντώνεται και με τα social media, με το διαδίκτυο, με την μόδα όπως αυτή εφαρμόζεται, όπως τη βλέπουμε να γιγαντώνεται και να γίνεται viral τέτοια περιστατικά σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και φυσικά οθεί αυτό ένα παραπάνω τους μαθητές, τους ανήλικους, στο να εμπλέκονται έτσι. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο, σίγουρα προβληματίζει έντονα, και βέβαια είναι μια κατάσταση τώρα τέτοια η οποία όσο επαναλαμβάνεται, όσο λαμβάνει πιο ισχυρά θεμέλια στην συλλογική κοινωνική συνείδηση των μικρών πολιτών, πολύ δύσκολα θα σπάσει. Όμως οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται στοχευμένα, συγκεκριμένα, να συμμετέχει κάθε συλλογικός φορέας, και το σχολείο και η οικογένεια φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά σίγουρα και η πολιτεία πρέπει να συνδράμει σε αυτό, πρέπει να προλαμβάνει τέτοια περιστατικά, πρέπει να κοπούν μαχαίρι, αλλά με τρόπο πολύ συγκεκριμένο και πολύ ιδιαίτερο, διότι και η αντίδραση δεν φέρνει πάντα, μάλλον λάθος, και η δράση η κατασταλτική, η απότομη, δεν φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα. Η αντίδραση στις ηλικίες αυτές που είναι προεφηβικές ή εφηβικές συνήθως φέρνει και ανάποδα αποτελέσματα, οπότε θέλει έναν πάρα πολύ προσεκτικό χειρισμό.

παράλληλα βέβαια για το περιστατικό αυτό καθ' αυτό να πω ότι ο 12χρονος από την επίθεση, το θύμα της επίθεσης, δέχτηκε αρκετά χτυπήματα. Ευτυχώς είναι επιφανειακά τα τραύματα, δεν υπάρχει ζήτημα δηλαδή για την υγεία του. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς έχει επιδράσει όλο αυτό στο ψυχισμό του παιδιού, το να είναι θύμα ξυλοδαρμού από δύο συνομιλίκους του και να υπάρχει κι άλλο στο χώρο, με τα λεκτικά επίσης να έχουν συγκεκριμένη αποτύπωση στο ψυχισμό ενός μικρού παιδιού. Είναι θλιβερά τα περιστατικά αυτά, είναι βαθιά προβληματικά μιας κοινωνίας και μιας ενός έτσι συστήματος που διαπαιδαγωγεί ή εν πάση περιπτώσει αναθρέφει έτσι τα παιδιά του. Δεν φταίει μόνο ο γονέας φυσικά, προφανώς η οικογένεια έχει τον πρώτο λόγο, αλλά υπάρχει και ο περίγυρος, υπάρχουν και όλες αυτές οι επιρροές οι οποίες σίγουρα δεν βοηθούν στο να σταματάνε εν τη γενέση τους αυτά τα φαινόμενα. Και το λέμε και το ξαναλέμε, δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ στοχευμένη αντιμετώπιση και προληπτικά, αλλά και στην επί τη γενέση τους

Από την άλλη, λέγαμε χθες για το μεταναστευτικό και έχουμε σταμάτητες ροές. Ξανά τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε λέμβο με 60 μετανάστες να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τους εντόπισε το εναέριο μη επανδρωμένο της Frontex στα περίπου 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Και βέβαια έχει στηθεί η επιχείρηση διάσωσης, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και οι 60, και βέβαια από εκεί στην Αγιά, στο προσωρινό κέντρο πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, και από εκεί όλη η διαδικασία ακολουθείται όλο αυτό το διάστημα στο να πάνε σε δομές της υπόλοιπης χώρας, τις μόνιμες θεσμοθετημένες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης. Με το που φτιάχνει λίγο καιρός, δυστυχώς και πάλι βλέπουμε ότι οι ροές συνεχίζονται, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί ιδιαίτερα, αν συλλογιστεί κανείς βέβαια το πόσο δυνητικά οι αριθμοί που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα να αυξηθούν, το τι θα γίνει. Αλλά και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα μεγάλα. Είναι εθνικό και όχι απλά εθνικό, είναι ευρωπαϊκό, μη σας πω και παγκόσμιο. Δεν λαμβάνει αυτή την αντιμετώπιση, δυστυχώς ακόμα. Παλεύουμε μόνοι μας, δηλαδή σαν τόπος και σαν χώρα κάπως. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πιεστούν οι ανωτέρω δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι νέα πηγή εισόδου. Τελειώσαμε με τον Αιγαίο, έχουμε περιοριστεί με τον Εύρο. Τώρα από εδώ εμείς δεχόμαστε τις ισχυρότερες ροές. Οπότε νομίζω ότι η μέρημνα πρέπει να δοθεί συγκεκριμένα και στοχευμένα στην Κρήτη για το επόμενο διάστημα, διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι πρόσκαιρος ο διάδρομος αυτός από τη Λιβύη. Μάλλον πάει να γίνει μόνιμη οδός και διαδρομή προς την Ευρώπη.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε και την άλλη μεριά της Κρήτης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο Παπαδάκη.
1: Με εμποδίων που λέμε, καλημέρα, Περικλή.
0: Εντάξει, αυτά είναι...
1: Είναι τα μεθεώρια της επέλασης της κακοκαιρίας, έτσι. Στο γραφειοκρατικό κομμάτι όσον αφορά τη δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Πολλά τηλεφωνήματα, πολύ συντονισμός. Εντάξει.
0: Μέρος της δουλειάς.
1: Δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι μια κακοκαιρία που έχει αφήσει πληγές. Τα έχεις πει και εσύ, μην τα ξαναλέμε. Τα έχουν βιώσει οι άνθρωποι. Τα βιώνει αυτοί που μας ακούν τώρα. Τα έχουν βιώσει. Από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Ζημιές είτε σε αγροτική περιοχή, σε αγροτικές παραγωγές, είτε στα οδικά δίκτυα και το επαρχιακό δίκτυο, με το αγροτικό δίκτυο. Έτσι έχουμε κατολιστείς ακόμα και μην ξεχνούμε και την προσοχή που υφιστά και η περιφέρεια στην κίνηση
0: σε
1: ορεινούς επαρχιακούς δρόμους.
0: Όσο στεγνώνουν τα βουνά από τα νερά, στραγγίζουν κάπως, είναι και το έδαφος...
1: Είναι σαθρό και ο κίνδυνος κατολιστήσεων είναι υπαρκτός.
0: Με το παραμικρό.
1: Ναι,
0: και καθιζήσει
1: πολύ,
0: πολύ
1: μεγάλη
0: προσοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Είναι λογικό, αλλά θέλει.
1: Όχι μεγάλες ταχύτητες, προσοχή και σε δρόμους που είναι, ξέρουμε ότι έχουν μια επικινδυνότητα από μόνοι τους, καλύτερα να τους αποφεύγουμε.
0: Καλά, μας έλεγε και ο Γιώργος Λαμπράκης τώρα ότι χθες, προχθές δηλαδή, με την περιοδία του κλιμακίου του κυβερνητικού που ακολουθούσε και ο ίδιος για την δημοσιογραφική κάλυψη, ότι ειδικά στο Βόα και ταχύτητα δεν ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα σε πάρα πολλά σημεία.
1: Καλά, αυτό δεν είχε κάνει την κακοκαιρία.
0: Οπότε, ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι είναι ένα παραπάνω. Οπότε, στους μεγάλους δρόμους που μέχρι τώρα υποτίθεται ότι είχες και το δυνατότητα να αναπτύξεις και λίγο παραπάνω την ταχύτητα, πλέον δεν γίνεται. Υπάρχουν ροτάξια παντού, υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις, υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν κολονάκια.
1: Δεν είναι κακό να μην πιες καλού.
0: Απ' τη μία, ναι, απ' την άλλη, 2,5 ώρες να κάνεις από γωνιά Ηράκλειο είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν ξέρω
1: πόσο
0: εύκολο.
1: Παραπάνω είναι. Παραπάνω. Ένα τρίωρο να υπολογίζεις για να είσαι στην ώρα σου.
0: Ασύλληπτο
1: όταν,
0: αυτό.
1: Ασύλληπτο. Όταν Ηράκλειο οροπέδιο Λαστείου που είναι μια ώρα γεμάτη, ας πούμε, ναι, χρειάζεσαι 2 ώρες. Δύο.
0: Έτσι.
1: Το βίωσα χθες. Επέστρεφα. Όταν πήγαμε καλά. Αλλά αυτό είναι το απρογραμμάτιστο. Δηλαδή είχα μια καθυστέρηση 20 λεπτών. Αντί να κάνουμε μια ώρα, κάναμε μια ώρα και ένα τέταρτο περίπου, μια και 20.
0: Ναι.
1: Στην επιστροφή, Περικλή. Κάναμε 2 ώρες γεμάτες. Κανονικά, δηλαδή θα είχα φτάσει Χανιά αν είχα έρθει από το ΒΟΑΚ.
0: Υποφυσιολογικές συνθήκες.
1: Υποφυσιολογικές συνθήκες πάντα. Έτσι.
0: Είναι και αυτό μεγάλο ζήτημα πάντως. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει και πώς θα φτάσει όλο αυτό.
1: Κοίταξε,
0: μέχρι να
1: προχωρούν τα έργα. Αυτό είναι ένα τίμα το οποίο θα το πληρώσουμε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όπου γίνονται μεγάλα έργα, μεγάλες παρεμβάσεις, συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να διακοπεί η κυκλοφορία, αλλά απ' την άλλη. Δεν μπορεί να γίνει και με τους ρυθμούς που είχαμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Βλέπω, επειδή είναι ορατό, βλέπεις ότι γίνεται, προχωρούν τα έργα, γίνεται μια τουλάχιστον κομμάτι που είδα και χθες και επειδή είχα πάει και προχθές πάλι με την καταστροφή στην Ιεράπετρα. Τα εργοτάξια είναι ενεργά. Βλέπουμε ότι γίνεται δρόμος, βλέπουμε, φαίνεται πια πώς θα γίνει ο δρόμος. Θα γίνει ένας κανονικός αυτοκινητόδρομος, έτσι, όχι μια απλή εθνική οδός. Αλλά να δούμε πότε. Έτσι, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Προχωρούν ωστόσο τα έργα. Αυτό είναι το καλό, αλλά σου λέω το τίμημα είναι αυτό. Είναι η ταλαιπωρία. Μέχρι να πάμε σε ένα σημείο να λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, έρχομαι Ηράκλειο Χανιά σε 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Αμήν.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Αμήν.
1: Αμήν για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τουριστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Κρήτη.
0: Και όχι μόνο, και
1: θα χάσουμε λίγο την περιπέτεια, έτσι, γιατί σε εμάς του Ηρακλείου του μας αρέσει πάρα πολύ παλιό χωράρο τη. Ηρακλείο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το ξέρουν και οι άνθρωποι εκεί. Αλλά μας αρέσει και η περιπέτεια, γιατί όταν φύγω εγώ με την οικογένεια, ας πούμε, για να έρθω οδηγώντας προσεκτικά προς την παλαιό χώρα, κάνω σχεδόν 4 ώρες.
0: Σαφάρι. Σαφάρι, ωραία.
1: Έτσι. Κάνουμε σαφάρι λίγο. Και είναι ωραία, γιατί δεν ερχόμαστε για μια μέρα και να φύγουμε. Θα έρθουμε να πάμε, κάτσουμε εκεί πέρα, ξέρουμε μια εβδομάδα.
0: Κοίτα, η Κρήτη έχει και άλλες γωνιές. Μπορεί να ζήσει σαφάρι αλλού.
1: Ας είναι στον δρόμο. Στην Σιτία με την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις 5 ώρες περίκλειμα.
0: Καλά, ειδικά το Άγιος Νικόλαος Σιτία δεν το συζητώ, ότι είναι όχι σαφάρι. Μιλάμε για επικίνδυνες αποστολές. Στον Κρούζ και δεν
1: είναι
0: πάνω.
1: Εντάξει, η Κρήτη δεν είναι μικρό νησάκι.
0: Δεν πειράζει. Στη σύνδεση, α έχουμε αυτή τον περιορισμό στην ώρα και την ασφαλή μετακίνηση στι διασύνδεσει στην κεντρική, έστω από το βόρεια κομμάτι. Και υπάρχουν και άλλα σημεία, μπόλικα ούκο λίγα, που μπορείς να κάνεις και σαφάρι και περιπέτεια και ό,τι θες. Τουλάχιστον στη διασύνδεση όμως από τη μία πόλη στην άλλη, τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, 5-6 είναι, δεν είναι παραπάνω. Ας είναι ασφαλές το πεδίο και μετά τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Άλλη εικόνα έχουμε από το Ηράκλειο σήμερα, αν εξαιρέσει αυτό το γενικολάου που το είπα την.
1: Όχι, κοίταξε, είναι ομαλά τα πράγματα. Η κατάσταση βέβαια στο Οροπέδιο, το πιο κοντινό την εγκύτερη περιοχή, παραμένει δραματική. Έχει καταστραφεί η παραγωγή. Ναι. Μεγάλη ζημιά έχουν πάθει οι αμπελουργίες, ειδικά στην περιοχή του Προφητηλία, ναι, όπου έχουμε και μεγάλη ζημιά στο αγροτικό δίκτυο. Η πεδιάδα στεγνώνει, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη. Κάνω έτσι μια σύνοψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα πέριξ του αεροδρομίου. Όχι για το ίδιο το αεροδρόμιο, γιατί πρόσεξε. Στο αεροδρόμιο τα αντιπλημμυρικά λειτουργήσαν άψογα. Η υποκατασκευή πίστα, ή μάλλον η πίστα που έχει ολοκληρωθεί για το καινούριο αεροδρόμιο στην πεδιάδα, δεν μάζεψε νερά. Έδειξε λοιπόν ότι τα αποστραγγιστικά και ότι η κατασκευή είναι άψογη. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως τα νερά που φεύγουν από το αεροδρόμιο, να, κάθε φορά που θα έχουμε βροχή, να μην πάνε να πλημμυρίζουν το κομμάτι της πεδιάδας το οποίο παραμένει καλλιεργήσιμο και έχουν περιουσίες οι άνθρωποι. Αυτό ναι, που είδαμε δηλαδή ναι, τις προάλλες. Και στο άλλο κομμάτι τώρα στην Ιερά Πέτρα, που ναι, μεν δεν είχαμε εκεί μεγάλες ζημίες στην αγροτική παραγωγή, αλλά είχαμε πλήρη καταστροφή του επαρχιακού οδικού δικτύου. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στην επισκευή. Δηλαδή δεν είναι ότι άνοιξε ένας λάκκος ή έφυγε ένα κομμάτι από την άσφαλτο και άντε μέσα σε 10 μέρες θα το έχουμε φτιάξει. Εδώ έφυγε ο δρόμος, έπεσε στη θάλασσα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται σοβαρά έργα υποστήλωση με μπετόν αρμέ κλπ. Για να ξαναγίνει ο δρόμος εκεί. Δηλαδή στην πράξη αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος θέλει να πάρει την οικογένειά του, και μιλάμε λίγο έτσι τουριστικά εντός εισαγωγικών, για να πάει από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία. Δεν θα πάει, γιατί ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Αυτό. Το θέμα είναι οι όποιες αποζημιώσεις και αυτό που λέει η περιφέρεια και είναι, θα λέγαμε, το αίτημα προς την κεντρική κυβέρνηση, είναι οι όποιες αποζημιώσεις θα βγουν στο μοντέλο Ντάνιελ, ώστε να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι πληγέντες και να προχωρήσουν και το ταχύτερο δυνατόν και με άμεσο τρόπο η αποκατάσταση των υποδόμων. Αυτό είναι το κουμπί.
0: Μακάρι για να γίνει και αυτό όπως πρέπει και να μην έχουμε χειρότερο, διότι εντάξει, καλώς
1: γίνονται. Πήγες και εσύ, τα είδες, οι διεισόμασοι.
0: Προφανώς και οι χθεσινές
1: επί των τύπων των ύλων, είδες τι έχει συμβεί πάνω στα ζωνιανά.
0: Και οι χθεσινές αναφορές και για το Μιλοπόταμο ήταν πολύ συγκεκριμένες. Να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και να μην έχουμε καθυστερήσεις.
1: Νομίζω, έχω την εντύπωση, βεβαίως η καταστροφή στο Οροπέδιο είναι πλήρως όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, αλλά εκτιμώ έτσι και από τις εικόνες που έβλεπα, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα και συνάδελφοι που πήγατε εκεί, ότι η περιοχή που επλήγει κατ' εξοχήν είναι ο Ορεινός Μιλοπόταμος.
0: Ακριβώς αυτό, και δει το χωριό των Ζωνιανών και υπέρηξη οικισμοί, διότι εκεί πέρα μιλάμε για συντριπτική
1: εκεί
0: καταστροφή.
1: Είχαμε και απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Είχαμε ζώα που πνίγηκαν, ενώ στις άλλες περιοχές δεν.
0: Και ζωής, μην το περνάμε στον Τουκού. Ήταν μια ζωή.
1: Βεβαίως, και ο άνθρωπος που χάθηκε.
0: Ακριβώς. Και θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα. Ασφαλώς. Και το είδαμε πολύ εμφαντικά μετά που πέρασε η μπόρα εισαγωγικά. Και όχι και κυριολεκτικά και μεταφορικά, καθόλου εισαγωγικά. Είπαν εκεί ότι αφενός στο κομμάτι της γέφυρας που είναι στο κέντρο ακριβώς των Ζωνιανών, εκεί που έσπασαν με δική τους απόφαση για να μην πνιγεί το χωριό, ναι, να φύγει δηλαδή να αλλάξουν τη ροή κάπως του χυμάρου, πρώτο αυτό, και δεύτερο βέβαια στο άλλο κομμάτι του νεκροταφείου, όπου για να σωθούν και οι νεκροί.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο δευτερεύον με ένα. Αναγκάστηκαν και με. Όχι, αναγκάστηκαν. Με απόφαση συγκεκριμένη τη Δημοτική Αρχή. Εκεί το είπαν εμφαντικά και οι κάτοικοι, ότι πήραν την απόφαση άμεσα να γκρεμιστεί ο μαντρότυχος που περνάει απ' έξω. Έτσι ώστε να μπαζωθεί και η είσοδος και να αλλάξει κάπως η ροή των νερών που έφευγε προς την άλλη μεριά.
1: Αυτό ήταν ορμητικά νερά, δεν ήταν νεράκια.
0: Όχι, ήταν χύμαρος που έσπασε τα πάντα. Τώρα όταν μιλάμε ότι στην οριοθέτηση του ποταμού που περνάει.
1: Μα έβλεπα και τις εικόνες που έστειλε και έβλεπα κάποια, ας πούμε, το νεροφάγωμα, να το πω έτσι, ήταν στα θεμέλια των σπιτιών.
0: Ακριβώς. Και ήταν συγκλονιστικό το ότι ενώ είχαν έναν ποταμό που είχε διαθετηθεί, ήταν μια υποδομή συγκεκριμένη με γεφυρά και πολύ όμορφη πλατεία και όλα παράλληλα. Μπράβο. Μιλάμε ότι αυτό είχε βάθος 5 με 7 μέτρα σε πολλά σημεία. Οπότε και από κάτω σκάφτηκε. Το είδαμε να περνάει το νερό, τώρα περνάμε από κάτω από τις υποδομές. Και από πάνω. Αυτές που σημαίνει ότι έφτασαν σε πολλά σημεία το νερό να έχει ορμή και βάθος και τέλος πάντων όγκο κάπως, αν το μπορεί να το δυνηθεί κανείς, που ξεπερνούσε τα 10 μέτρα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και βέβαια έχει φάει και το δρόμο, υπάρχουν πολλά κομμάτια της ασφάλτου που είναι στον αέρα, έχει φύγει το χώμα από κάτω τελείως. Και έχει μείνει μια λεπτή στρώση ασφάλτου.
1: Ένας λόγος που αυτό που λέει και η περιφέρεια, η πολιτική προστασία, προσοχή.
0: Ναι, θα είναι
1: μπορεί
0: δύσκολο.
1: Να μας φαίνεται εντάξει ο δρόμος, ο ασφάλτινος.
0: Όχι, θα είναι δύσκολο.
1: Και από κάτω να είναι.
0: Ακριβώς. Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μεγάλη προσοχή αν δεν το ξέρουμε.
0: Και προφανώς άμεση αποκατάσταση όσο γίνεται παρεμβάσεις τώρα για να μην έχουμε. Γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά τώρα, έτσι. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση που πήραμε.
1: Αυτό είναι το κακό. Ότι το χειμώνα είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Πολύ όλο το χειμώνα έχεις. Και αναλόγως τι θα φέρει.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, αυτά τα κυριότερα τώρα λοιπόν, θα επιχειρήσουμε
1: και αύριο. Ναι, εντάξει. Αύριο θα τα πούμε νομίζω περισσότερα και.
0: Μάζεψε τα όλα και αναλυτικά αύριο. Λοιπόν, την καλημέρα μας στα ανατολικά. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Ήταν Γιώργος Παπαδάκης στην αλληλεία και τηλεφωνικής γραμμής. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα κλείσω κι εγώ και 59 δείχνει, Ναι, σωστά. Μάνος Παπαδάκης, ρυθμίση των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου στο γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων. Και Περικλής Κουκλάκης πίσω το μικρόφωνο για την προηγούμενη μία ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ θα είμαστε, γιατί η Τζενή θα είναι κοντά σας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι η λαή μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζη ως το Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
7: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
7: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
8: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
7: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
8: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
9: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπορ, που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, στο Λασίου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιώς 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Καραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο και αύριο την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο την Αγγλία, μια από τις 4 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, και μάλιστα η Αγγλία έχει κατακτήσει τα 2 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στόχος της εθνικής μας ομάδας, στην καλύτερη εμφάνιση, η έκπληξη στον πρώτο γύρο των play-off των προκριματικών για το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου γυναικών που θα γίνει στη Βραζιλία το 2027. Έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική που αναβλήθηκε την προηγούμενη Κυριακή λόγω κακών καιρικών συνδικών στο Ηράκλειο. Σήμερα δεσπόζει το παιχνίδι Εργοτέλης Κανιάς στις 3 στο γήπεδο του Αλμυρού, τα υπόλοιπα μάτς στις 4. Ο ΦΥΗ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το μάτς με την ΑΕΚ, καθώς επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League Σάββατο 7.30 στην έδρα της ΑΕΚ. Έχουμε αγώνες κυπέλου συνόδων ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου με την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Έχουμε το εξαναβολής παιχνίδι του Πανόρ με τον Ρούβα για την Α1 κατηγορία, αλλά έχουμε και αγώνες για την Α2 και την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε για τους ημιτελικούς του κυπέλου ανδρών της ΕΚΑΣΚ στο μπάσκετ στις 5 Ακαδημία ΑΟ Χανιά και Ηράκλειο Εργοτέλης 7.30 στο Λίντο. Οι νικητές θα προκριθούν στο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία, όπως είπαμε, βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, όπου την Παρασκευή 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Αγγλίας, η οποία είναι νούμερο 4 στον κόσμο. Η Αγγλία, η οποία έχει κατακτήσει τα 2 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ υπήρξε και φιναλίστ του Μουντιάλ, του προηγούμενου Μουντιάλ, χάνοντας από την Ισπανία στο τελικό με 1-0. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα πέρασε αίτητη στα play-off και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της, καθότι σε 4 αγώνες είχε 4 νίκες και δείχνοντας την ανωτερότητά της στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η εθνική μας, που έχει μόνιμη έδρα πλέον το Ηράκλειο, θα παίξει το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι. Νίκησε στα προκριματικά τη Γεωργία με 3-0 και τα νησιά Φερόε με 2-0 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης και εκτός έδρας επιβλήθηκε 3-2 επί των νησιών Φερόε και με το ίδιο σκορ επί της Γεωργίας.

0: Η εθνική μας ομάδα λοιπόν αίτητη, πέτυχε τον πρώτο της στόχο να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης στις γυναίκες με το 4 στα 4 που έκανε στην προκριματική φάση και ετοιμάζεται πλέον για αυτή την μεγάλη αναμέτρηση. Πρώτη φορά οι δύο ομάδες αναμετρώνται σε διεθνή αναμέτρηση. Έχουμε όμως, φίλες και φίλοι, τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Γυναικών, τον κύριο Σπέρτο, τον οποίο και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στην Κρήτη. Καλή σας μέρα, κύριε Σπέρτο, καταρχάς.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Έλεγα και νωρίτερα ότι η εθνική μας γυναικών δίνει το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι στο Ηράκλειο, τα προηγούμενα στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντή Κουλέ, τώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο και μάλιστα αντιμετωπίζοντας τον πρώτο γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Γυναικών που θα γίνει στη Βραζιλία το 2027, μια από τις κορυφαίες δυνάμεις στον κόσμο, την Αγγλία, κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των δύο τελευταίων διοργανώσεων, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου χάνοντας από την Ισπανία με 1-0 και νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πώς βλέπετε εσείς καταρχάς αυτό το παιχνίδι για να μπούμε αμέσως στα δύσκολα?
1: Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στο φιλόξενο νησί της Κρήτης. Έχει συμπεριφερθεί τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ζεστασιά και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Και θέλουμε όσο μπορούμε να τους φωνάξουμε στο γήπεδο, να μας υποστηρίξουν και να μπορέσουμε να τους αντιπροσωπεύσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα είπατε όλα μόνο σας. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η Αγγλία, η οποία τελευταίες οργανώσεις όχι απλά συμμετέχει, αλλά τις κατακτά κιόλας. Είναι μια παγκόσμια δύναμη στον χώρο. Από εκεί και πέρα, δεν μας αφαιρεί κανένα το δικαίωμα να πιστεύουμε στη δουλειά που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο και να θεωρούμε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δώσουμε το 110% δυνατότητα μας.

0: Πέσουν σήμερα στο χορτάρι του Πανκριτίου Σταδίου και αντίστοιχα τι πρέπει να περιορίσετε στο παιχνίδι της Αγγλίας για να αυξήσετε τις πιθανότητες ενός θετικού αποτελέσματος.
1: Καταρχήν μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα τώρα, γιατί μόλις τελειώσαμε το meeting και πηγαίνουμε για προπόνηση τώρα στο Γετικουλέ, που είναι η σημερινή μας προπόνηση. Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν και εγώ προσωπικά αλλά και το υπόλοιπο staff είναι ότι οι ομάδες οι οποίες είναι στο υψηλότερο επίπεδο τρέφονται πάνω απ' όλα από την αυτοπεποίθηση που έχουν και από το φόβο που ενδεχομένως να βλέπουν στα μάτια του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς τα κορίτσια είναι να παίξουν το παιχνίδι, να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες συνθήκες γίνεται για να κάνουμε την επίθεση, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την κατοχή της μπάλας στην Αγγλία και να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε όσο περισσότερο κατοχή γίνεται. Και από εκεί και πέρα, όπως μας δίδαξε και η Εθνική Ομάδα Ανδρών, θα πρέπει να μάθουμε και εμείς να υποφέρουμε στην πίεση του αντιπάλου και να έχουμε την αλληλοκάλυψη και τη συνοχή στις γραμμές ώστε να μπορέσουμε να ταπεξελθούμε στην πίεση που ενδεχομένως θα μας βάλει η Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
0: Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση ενός τόσο σημαντικού αγώνα play-off απέναντι σε ένα φαβορί ώστε οι παίκτριες να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και χωρίς φόβο?
1: Ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος των δικών μας των προπονητών, να μπορούμε να αναλαμβάνουμε εμείς την πίεση και να αποσυμπιέζουν τα κορίτσια. Θέλουμε να αισθανθούν άνετες, να αισθανθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ασφαλές για εκείνες. Και αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος, να τις δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να παίξουν και να γνωρίζουν ότι ό,τι και να συμβεί είμαστε εμείς εδώ για να τους υποστηρίζουμε.
0: Το Ηράκλειο και τώρα το Πανκρίτιο Στάδιο, κύριε Σπέρτο, αποτελεί πλέον τη μόνιμη έδρα της Εθνικής Γυναικών. Πώς έχει βοηθήσει την ομάδα αυτή η σταθερότητα και η ζεστή φιλοξενία, πατροπαράδοτη κριτική φιλοξενία τα τελευταία χρόνια την Εθνική Ομάδα?
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως γνωρίζετε κι εσείς, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικές οι ρουτίνες. Να έχεις κάποιες συγκεκριμένες ρουτίνες, τι έχει να κάνει με προπονητικούς στόχους, τι έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί στο ξενοδοχείο. Όταν λοιπόν η ομάδα έχει συνηθίσει εδώ στο Ηράκλειο και συγχρόνως αισθάνεται και αυτή τη ζεστασιά, όπως έχετε κι εσείς από τον κόσμο, μόνο θετικά μηνύματα δημιουργεί μέσα στο περιβάλλον και μας κάνει να δίνουμε ακόμα περισσότερο από το καλύτερο μας αυτό.
0: Τώρα μας δίνετε εσείς μια καλή assist, κύριε Εσπέρτο. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο της Κρήτης εν ώψη του αγώνα? Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι η παρουσία του στις κερκίδες απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο?
1: Γνωρίζουμε ότι είναι Τετάρτη σήμερα και το παιχνίδι την Παρασκευή. Εγώ εκ φύσης ως άνθρωπος είμαι φύση αισιόδοξος. Εγώ θα ήθελα να δω ένα γεμάτο Πανκρίτιο. Γνωρίζω ότι ενδεχομένως αυτό να είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Από εκεί και πέρα θα ήθελα όσες περισσότερες γίνεται ακαδημίες του νησιού να φέρουν ειδικά τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο για να έρθουν να δουν τα ενδάλματά τους, να δουν και μια μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη όπως η Αγγλία για το πώς παίζει και πώς συμπεριφέρεται, και συγχρόνως να δουν και εμείς, για να δουν και εμάς, για να τους δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μεγάλη ομάδα.
0: Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ και να πω ότι η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά η ταυτοποίηση πρέπει να γίνει μέσω του Gov. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο για την πρόοδο της Εθνικής. Η διεκδίκηση της ανόδου στη δεύτερη κατηγορία είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα βήματα, κύριε Σπέρτο, πρόοδου που έχει κάνει αυτή η ομάδα το τελευταίο διάστημα?
1: Επειδή είμαι στο πούλμα αυτή τη στιγμή και αν άκουσα καλά την ερώτηση, γιατί μπορεί να διακόπη και λίγο η σύνθεση, με ρωτήσατε για την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα
0: και ποιο, χρόνο. Και ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα βήματα πρόοδου που έχει κάνει αυτή η ομάδα το τελευταίο διάστημα?
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον και εμείς οι προπονητές και το staff και όλο το staff, όχι μόνο οι προπονητές, το ιατρικό επιτελείο, ο team manager, ο αρχηγός αποστολής, όσοι απαρτίζουν το staff της εθνικής ομάδας, είμαστε πλέον μια οικογένεια, το οποίο το έχουμε μεταδώσει και στα κορίτσια. Πιστεύουμε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε το περιβάλλον και τις συνθήκες ώστε να βγάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Οπότε αυτό είναι η βάση της πυραμίδας ώστε να γίνει η ανάπτυξη και να γίνει καλύτερη ομάδα. Από εκεί πέρα, ποτέ στο δικό μου το ποδοσφαιρική, στη δικιά μου την ποδοσφαιρική φιλοσοφία, δεν πίστευα ότι η Ελληνίδα παίχτρια δεν έχει την τεχνική κατάρτιση, την αντιληπτική ικανότητα για να μπορέσει να παίξει σε διεθνές επίπεδο. Οπότε αυτό δουλεύουμε στην προπόνηση, δουλεύουμε τη τεχνική μας, δουλεύουμε στην τακτική προσέγγιση, θεωρώντας ότι και εμείς κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Βλέπουμε πάντως την Εθνική Ομάδα να κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου το τελευταίο διάστημα, την ώρα που το εγχώριο πρωτάθλημα προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Πόσο βοηθάει η πορεία της Εθνικής στην προσέλκυση νέων κοριτσιών στο άθλημα και ποιες αλλαγές θεωρείται απαραίτητες στις υποδομές κατά την προσωπική σας άποψη και στο πρωτάθλημα για να αποκτήσει η Ελλάδα σταθερή παρουσία στις ανώτερες κατηγορίες.
1: Ναι, έχετε πολύ, πολύ δίκιο. Αυτό είναι

0: λένε το, η εθνική ομάδα σπρώχνει τις ομάδες του εγχώριου πρωταθλήματος και το εγχώριο πρωτάθλημα όσο γίνεται καλύτερο σπρώχνει και την εθνική ομάδα να έχει καλύτερες παίχτριες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που και τώρα το είπατε εσείς και το συζητάμε συνέχεια, είναι οι υποδομές. Και αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια λέξη την οποία την αγαπάω πάρα πολύ, είναι ο σεβασμός. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τις ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες, να τις δημιουργούμε τις συνθήκες να παίζουν σε όποια καλύτερα γήπεδα έχουμε. Με όλο το σεβασμό σε όλους, η ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια δεν μπορεί να παίζει στις 2 παρατέταρτο και σε πλαστικά γήπεδα. Από εκεί πέρα καταλαβαίνω και την προσπάθεια που κάνει και η ΕΡΤ και την ευχαριστούμε γι' αυτό που έχει είναι τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων και καταλαβαίνω ότι η ώρα αυτή ενδεχομένως να είναι αυτή που βολεύει για να βγαίνουν και τα κορίτσια να τα βλέπει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το σεβόμαστε. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στις υποδομές και όλοι οι υπόλοιποι, ώστε τα κορίτσια να παίζουν όσο καλύτερα μπορούν σε καλύτερα γήπεδα και με καλύτερες υποδομές.
1: Βάσει της δικής μου εμπειρίας, κύριε Σπέρτο, νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται είναι οι κακοί αγωνιστικοί χώροι που υπάρχουν. Αυτό νομίζω από μόνο ότι υποβαθμίζει το εγχώριο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω να παραπέμψω και να μιλήσω για συγκεκριμένα γήπεδα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα πλαστικά τα γήπεδα είναι και επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα, ειδικά διεθνών ποδοσφαιρίστρων, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα κορίτσια που αγωνίζονται όχι μόνο στην εθνική ομάδα, αλλά σε όλο το πρωτάθλημα της Εθνικής. Απλά λίγο θέλω να καταλάβετε τη διαφορά και τον τρόπο που προσεγγίζουν οι μεγάλες υπερδυνάμεις αυτή τη στιγμή, όπως η Αγγλία, στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών. Εμείς λοιπόν θα παίξουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο όπως το Παγκρίτιο, με πολύ ωραίες υποδομές. Θα θέλαμε πολύ κόσμο και μετά θα πάμε να παίξουμε στο Λέστερ. Με 32.000 ήδη έχουν γίνει sold out. Και οι παίχτες της Εθνικής Αγγλίας που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή την εθνική ομάδα παίζουν όλες στο εγχώριο πρωτάθλημα του Αγγλικό και παίζουν όλες στα γήπεδα των πρώτων ομάδων, των αντρικών ομάδων, με μέσο όρο 10 και 15.000 κόσμο.
1: Πολύ οπότε, σημαντική αυτή η παρατήρηση, κύριε Σπέρτο.
0: Ναι, γιατί σκεφτείτε εσείς να έχετε να πάρετε τη γυναίκα σας, το παιδί σας και να πάτε παραδείγματος χάρη στο Παγκρίτιο για να δείτε το παιχνίδι και όχι να πάτε να δείτε το παιχνίδι του Όφη αυτή τη στιγμή είμαστε στην Κρήτη, σε ένα πλαστικό γήπεδο. Δημιουργεί και την προϋπόθεση και το θέλος εσάς και στην οικογένειά σας να πάτε σε ένα όμορφο γήπεδο για να δείτε τα κορίτσια να παίζουν. Συγχρόνως είναι και ο σεβασμός που είπαμε ότι πρέπει να δείξουμε στην Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσουν τα γήπεδα. Πρέπει να βρούμε το πλαίσιο, πρέπει να βρούμε το πρόγραμμα και να παίζουν και τα κορίτσια ειδικά της αλφαεθνικής στα μεγάλα γήπεδα της χώρας.
1: Έτσι είναι, κύριε Σπέρτο, και μια τελευταία ερώτηση, γιατί φαντάζομαι θα έχετε και τις υποχρεώσεις σε λίγο, ξεκινάει και η προπόνηση. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Τώρα βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να κάνει μια πολύ σπουδαία παρουσία στους αγώνες του Nations League. Η εθνική ελπίδα είναι πολύ κοντά στη πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η εθνική γυναικών κέρδισε την άνοδο και παίζει στη Β' κατηγορία και παίζει και με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Αγγλία.
0: Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για τον χρόνο που μου έχετε δώσει και σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για την ερώτηση που μου κάνετε. Εμείς στις εθνικές ομάδες, όλοι οι προπονητές από την Εθνική Ανδρών, την Εθνική Γυναικών και τα κλιμάκια τα πιο κάτω, τις μικρότερες ηλικίες, είμαστε μια οικογένεια. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε πολλά συγχαρητήρια μέσα από την πλευρά μας στην Εθνική Ομάδα Ανδρών, στον προπονητικό στάφ και τους παίχτες. Μας κάνανε περήφανους. Είμαστε περήφανοι και για την προσπάθεια της Ελπίδων. Έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία στον όμιλο και είμαστε σίγουροι ότι αυτό που αξίζει και τη συνολογία θα τα πάρει στα παιχνίδια των play-off και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο ανθρώπους, στον κύριο Γιάννη τον Σαμαρά για άλλο το πρόγραμμα της αναγέννησης που τρέχει από την ηλικία K16 και κάτω και βέβαια όλους τους συνεργάτες του στο κομμάτι αυτό, τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο σαν τεχνικό διευθυντή που τρέχει όλες τις εθνικές ομάδες από την Εθνική Ελπίδα και κάτω, τον κύριο Βασίλη Τοκίτση που ανέλαβε αυτή τη στιγμή από την Εθνική Γυναικών μέχρι την Εθνική Κορασίδων και βεβαίως και τον Δημήτρη Σαλμπικίδη και τον Βασίλη Τωροσίδη, χωρίς να θέλω να έχω κι άλλους πολλούς να πω, που δημιουργούν το πλαίσιο και τη βοήθεια στα αγόρια, στα κορίτσια να παίζουν και να αποδεικνύουν ότι και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει γεννήσει τον αθλητισμό και μπορεί να παράγει ποδόσφαιρο και να βρεθεί στις μεγάλες διοργανώσεις. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Ομοσπονδία, η οποία έχει δώσει το ένασμα, έχει βάλει ανθρώπους που δουλεύουν για τα παιδιά της. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι για να γεννήσεις αθλητισμό και για να μπορέσεις να δημιουργήσεις συνθήκες για να πας τον πρωταθλητισμό, θα πρέπει να δώσεις πολύ μεγάλη βάση στα παιδιά. Και όλο αυτό το πρόγραμμα αναγέννησης, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να βλέπουμε επιτυχίες. Σίγουρα θα θέλαμε αρκετό χρόνο ακόμα να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα όπως η αναγέννηση ενιαία για 5-10 χρόνια, ώστε να δούμε ακόμα περισσότερα σε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Κύριε Σπέρτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Εθνική Γυναικών. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή, έτσι, και με τη βοήθεια του κόσμου η ομάδα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο μεγαθύριο που λέγεται Αγγλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και κλείνοντας, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να προτρέψω τον κόσμο του Ηρακλείου και όλων των πόλεων της Κρήτης. Γνωρίζουμε ότι και πολλοί άνθρωποι θα έρθουν από τα άλλα μέρη της Ελλάδας να δουν το παιχνίδι. Οπότε, να μην φοβηθούν αυτό που είπατε πριν, τη δύσκολη διαδικασία, να πιέσουν τα μικρά κορίτσια, τα μικρά αγόρια, τους γονείς τους και να τους φέρουν στο γήπεδο, δημιουργώντας τουλάχιστον για τη δικιά μας την ομάδα και τη δικιά μας τη χώρα τις προϋποθέσεις για να έχουμε όσο καλύτερα ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπέρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική συνέντευξη. Είμαστε εδώ να προβάλλουμε κάθε καλό για την Εθνική Γυναικών.
0: Σας ευχαριστώ και για να μην παραλείψω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην ομάδα του Όφη για τις εγκαταστάσεις και για τις υποδομές που μας δίνει, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε την καλύτερη προετοιμασία. Όλοι βέβαια την ΕΠΣ Ηρακλείου και όλη την κριτική για την φιλοξενία και τη ζεστή αγκάλια που μας έχει δώσει.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπέρτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών, ο Βασίλης Σπέρτος. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών, επαναλαμβάνω, βρίσκεται από χθες το πρωί στο Ηράκλειο εν ώψη του παιχνιδιού με την Αγγλία την ερχόμενη Παρασκευή στις 7:30 στο Παγκρέτιο Στάδιο. Παιχνίδι που είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Απλά πρέπει να ταυτοποιηθεί στην είσοδό του στο γήπεδο μέσω του Gov. Η Αγγλία, επαναλαμβάνω, είναι στις τρεις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου γυναικών και ήταν και στο τελικό του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, χάνοντας από την Ισπανία με ένα 0. Είναι ο πρώτος αγώνας των play-off για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2027 με την Αγγλία. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στο Λέστερ, όπου, όπως ακούσε τον κύριο Σπέρτο, υπάρχει ήδη και sold out στα εισιτήρια, 32.000 εισιτήρια στην κανονική έδρα της Λέστερ. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Έχουν ήδη εξαντληθεί βέβαια στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά σε προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες όπως είναι η Αγγλία, παραδείγματος χάρη η Γερμανία, η Ισπανία, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι το 12ο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, που δίνει η Εθνική Γυναικών συνεχόμενο στο Ηράκλειο, που έχει γίνει φυσική της έδρας. Τα προηγούμενα 11 μάτς τα έδωσε στο γήπεδο του Όβη, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Τώρα θα δώσει το πρώτο του, το 12ο της συνολικά παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο Παγκρέτιο Στάδιο. Να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών, να επαναλάβουμε, ήρθε πρώτη στον όμιλό της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση στην Link V, στην Β κατηγορία του UEFA Nations, στην Γ κατηγορία του πρωταθλήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο. Είναι η εθνική μας ομάδα, βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία, η αλήθεια είναι αυτή, το τελευταίο διάστημα. Στα προηγούμενα 4 μάτς έκανε 4 νίκες, κερδίζοντας 3-0 τη Γεωργία και 2-0 τα νησιά Φερόε στο Παγκρέτιο Στάδιο, και τις δύο αυτές ομάδες κέρδισε εκτός έδρας με το ίδιο σκορ 3-2.

Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, την Εθνική Ομάδα Γυναικών. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε στον Όφη. Όφη, ο οποίος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Ο Σχέλης επέστρεψε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Δεν έκανε χθες προπόνηση. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τις προσεχείς ημέρες, ώστε να διαπιστώσει και ο Χρήστος Κόντς αν τον έχει στη διάθεσή του. Ο Νικολάου είναι έτοιμος, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, ενώ αναμένονται σήμερα Θεοδωσουλάκης, Αποστολάκης και Κοστούλας από την Εθνική Ελπίδων. Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ για να πούμε ότι η Εθνική Ελπίδων κέρδισε χθες στη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0 με ένα γκολ του Μύθου. Δυστυχώς όμως το δεύτερο γκολ που χρειαζόταν για να πάει απευθείας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 του 2027 δεν ήρθε. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 12 το μεσημέρι θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει στην Νιόν για τα play-off της πρόκρισης. Στην κληρωτίδα των play-off μαζί με την Ελλάδα θα βρίσκονται η Φινλανδία, η Τσεχία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Τουρκία και η Δανία. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί σε ισχυρούς και ανίσχυρους. Επομένως, οποιαδήποτε από τις 7 ομάδες μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο για την εθνική μας ομάδα πριν το γύρο του 2027. Τα τέσσερα ζευγάρια θα δώσουν διπλούς αγώνες τον Νοέμβριο, με τους 4 νικητές να συμπληρώνουν το παζ της τελικής φάσης. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα σημαντική ήταν η παρουσία των παικτών του Όφη στην Εθνική Ελπίδων. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ξεκίνησε βασικός, ο Γιάννης Αποστολάκης χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης πέρασε στα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι και μάλιστα είχε στις καθυστερήσεις τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού για το δεύτερο γκολ που αναζητούσε η Εθνική Ομάδα, αλλά την έχασε ο Θεοδωσουλάκης. Έτσι, μια λεπτομέρεια άφησε την Εθνική μας εκτός πρόκρισης, αλλά οι 27 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, παρέα με την Γερμανία, έχοντας 9 νίκες σε 10 αγώνες, της δίνει πλέον την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη δουλειά και την πρόκληση μέσω των play-off. Να πούμε μάλιστα ότι τους Γερμανούς τους είχαμε κερδίσει εκτός έδρας με 3-2, αλλά είχαμε χάσει την έδρα μας με 2-0 και αυτό το ένα γκολ έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς στα μεταξύ μας παιχνίδια να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην τελική φάση της διοργάνωσης απευθείας, ενώ η εθνική μας ομάδα θα πάει να παίξει play-off για να πάρει το εισιτήριο και αυτή για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 το 2027.

Επιστρέφουμε στον Όφι. Είπαμε λοιπόν ότι η Όφι ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να πούμε ότι επαναλαμβάνουμε ότι ο Σχέλης είναι τραυματίας. Από την άλλη πλευρά ο Νικολάου είναι έτοιμος. Για το Σχέλη θα δούμε. Επίσης αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η Όφι έχει πάρει και εισιτήρια για το παιχνίδι. Μάλιστα ήδη διατίθενται και μια δική του εξέδρα για τους φίλους της κριτικής ομάδας. Να πούμε ότι έγινε και κλήρωση των διαιτητών. Ένας νεαρός διαιτής θα είναι αυτός που θα διευθύνει το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφι. Είναι ο Γιώργος Κόκκινος. Βοηθή του Κόκκινου ορίστηκαν ο Κωνσταντίνου και ο Βολιώτης. Ενώ ο τέταρτος διαιτής θα είναι ο Τσακαλίδης. Στο VIR θα βρίσκεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος και βοηθός VIR θα είναι ο Κατίκος.

Να πούμε ότι ο Ηλίας Πουρσανίδης φιλοξενήθηκε εκτός στο Σπόρα FM 104,2 σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Σάρη. Είπε κάποια πράγματα και για το γήπεδο και για τους, και γενικά για την ομάδα. Για τον Χρήστο Κόντι είπε ότι έχουν κάνει μια συζήτηση με τον πρόεδρο της ομάδας για την ανανέωση του συμβολέου, αλλά όπως είπε τώρα δεν είναι καιρός για τέτοιες συζητήσεις. Προτεραιότητα, είπε χαρακτηριστικά, έχουμε με βάση όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, καλό θα ήταν να το αφήσουμε για τώρα και να το συζητήσουμε το θέμα όταν πρέπει. Προτεραιότητα του Κόντι και των παικτών και όλων μας είναι τα δύσκολα παιχνίδια που πλησιάζουν. Για τις μεταγραφές του Νούς και το Αποστολάκη είπε ότι καλώς έγιναν. Για τον Νούς είπε ότι όφη έχει το 90% του παίκτη, άλλωστε το ξέραμε. Και για το γήπεδο είπε ότι δίχως τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, δεν θα είχε προχωρήσει το θέμα του Παγκριτίου. Είπε χαρακτηριστικά ότι το γήπεδο, αν κινηθούν οι διαδικασίες, μπορεί να φτάσει το ελάχιστο στα 6 χρόνια κατασκευής και αν καθυστερήσουν μπορεί να πάει στα 12. Είπε ότι έχουν πέσει αρκετά χρήματα για να γίνει ξανά το Παγκρίτιο λειτουργικό. Είπε και για το προπονητικό κέντρο ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα μπει ο ανάδοχος για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Υπάρχουν συζητήσεις για την επέκταση του ΒΑΚ. Είπε ότι εκεί το έργο περιλαμβάνει νέα αποδυτήρια της πρώτης ομάδος, γραφεία της ομάδος, γραφεία προπονητών, πισίνες, ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχείο για να φιλοξενούνται οι παίκτες εκεί πριν από τα παιχνίδια. Και για τις ακαδημίες είπε ότι υπάρχουν διατροφολόγοι, ψυχολόγοι και ήταν ένα όνειρο του Ευγένιου Γκέρα να υπάρχει ένα ακόμα γήπεδο στο ΒΑΚ με πλαστικό χλωοτάπητα, και γενικά έδωσε το στίγμα του Όφη για την συνέχεια και της φετινής αγωνιστικής περίοδου, αλλά και γενικά για το πνεύμα, την οργάνωση και τη λειτουργία της ομάδος, χαρακτηρίζοντας ότι ο μοναδικός αναντικατάστατος άνθρωπος στον Όφη, στα δικά του μάτια, στα μάτια του Ηλία Πουρσανίδη, είναι μόνο ο Μιχάλης Μπούσης, ο άνθρωπος που πριν 8 χρόνια πίστεψε στο όραμά μας και ακόμα και τώρα έχει γίνει πιο πιστός υποστηρικτής από όλους μας σε αυτή την ομάδα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Πουρσανίδης.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έχουμε πλήρη δράση. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δεν έγινε την προηγούμενη Κυριακή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Γίνεται τώρα. Με το παιχνίδι που ξεχωρίζει να γίνεται στο γήπεδο του Αλμυρού, Εργοτέλης Χανιά στις 3 το παιχνίδι αυτό. Όλα τα μάτς θα ξεκινήσουν, τα υπόλοιπα μάτς στις 4. 3 η ώρα λοιπόν στο γήπεδο του Αλμυρού, Εργοτέλης Χανιά. Με τον Μανώλη Σουτζή να μην υπολογίζει στο παιχνίδι αυτό τους Τζανακάκη και Παπαδομιχελάκη, ενώ από την άλλη πλευρά τα Χανιά θα κατέβουν στο μπάτς με τον Εργοτέλη με τον Μπλερ Τούρκοντ στην αποστολή τους, τον πρώτο σκόρερ των Χανιών στα φιλικά παιχνίδια, ενώ νοκάουτ είναι οι Καπνίδης, Αδαμόπουλος, Γκουρτσίδης και ο Καρτάλης. Να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Να πούμε ότι εκτός αποστολής βεβαίως για τα Χανιά είναι και ο Νάτσος, ο οποίος δεν έχει ακόμα δικαίωμα συμμετοχής. Απουσίες για τα Χανιά, απουσίες για τον Εργοτέλη, αλλά την ιστορία τη γράφουν οι παίκτες που παίζουν, όχι αυτοί που απουσιάζουν. Τρεις η ώρα λοιπόν στο γήπεδο του Αλμυρού, Εργοτέλης Χανιά, στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία θα αρχίσουν στις 4, είναι Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, ΑΟΤ Μπακίου Χιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος και Νεάπολη ΠΟΑ.

Παράλληλα, φίλες, με την τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε και αγώνες για το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και αγώνες για την Α1 κατηγορία της ΕΨΗ, για το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική, στις 4:30 θα γίνουν τα παιχνίδια Δόξα Γαλλιάς Ερμής Ατσαλένιου με διαιτητή τον Κώστα Καρεφαλάκη, στις 5 Ασίμι Πόα και στις 9 παρατέταρτο Snakes FC Κουνάδη.

Έχουμε και ένα ξαναβολής παιχνίδι για την Α1 κατηγορία της ΕΨΥ. Στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής ήταν και αυτό να γίνει το περασμένο Σάββατο. Θα παίξουν στις 5 Πανόμ Ρούβας με διαιτητή τον Μανώλη Βασιλάκη. Για την Α2 κατηγορία της ΕΨΥ θα παίξουν στις 4 σήμερα Θρίαμβος Ανάληψης Δωρεάς και στις 7.30 Μαραθώνας Κόρακας. Ενώ για τον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας της ΕΨΥ, σε 9 και 4 θα παίξουν Τηγανίτης Αλμυρός Β'. Επίσης για το κύπελο της ΕΨΥ να πούμε ότι εκτός τα μάτς που έγιναν σήμερα, χθες είχαμε και ένα μάτς που έγινε ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη τη Θέρισο και τον Άγιο Ιωάννη.

Νικητή στο παιχνίδι Θέρισος Άγιος Ιωάννης. Αναδείχθηκε η Θέρισος με 4-2 και πήρε την πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να πούμε ότι για το κύπελο γυναικών έγινε κλήρωση της πρώτης φάσης. Στα Χανιά θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους τον Ατρόμητο Αθηνών.

Πάμε και στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Ώρα ημιτελικών κυπέλου ΕΚΑΣΚ. Σήμερα θα γίνουν δύο αγώνες για το κύπελο. Μιας και η Ιεράπετρα αποχώρησε από το θεσμό και έτσι πέρασε η Ακαδημία Ρεθύμνου. Σήμερα στις 5 θα παίξουν Ακαδημία ΑΟΧ Χανιάκ και σε 7.30 στο Λίντο θα παίξουν Ηράκλειο Εργοτέλης. Οι νικητές θα προκληθούν στο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνουμε, τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του κυπέλου της ΕΚΑΣΚ είναι Ακαδημία ΑΟΧ Χανιάς στις 5 και Ηράκλειο Εργοτέλης 7.30 στο Λίντο.

Να ρίξουμε και κάποιες ματιές στο διεθνή χώρο, όπου ασφαλώς η είδηση που ξεχωρίζει είναι η αποχώρηση του Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο οποίος αποχώρησε όπως άξιζε σε ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Λιονέλ Μέση, με γκολ και αποθέωση και ασίστ. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε οριστικά την εθνική Αργεντινής σε μια βραδιά έντονα συγκινησιακή, μια βραδιά γεμάτη δάκρυα, συγκίνηση και αποθέωση στο στάδιο Monumental του Buenos Aires. Στις 6 Οκτωβρίου του 2026 ο 39χρονος πλέον θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο σε ένα ειδικό αποχαιρετιστήριο φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μπενίν. Το σκορ ήταν το τελευταίο που ενδιέφερε, βέβαια. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0, αλλά η τελευταία παράσταση του Μέση εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή. Ο ίδιος φρόντισε μάλιστα να κλείσει το κεφάλαιο εθνική ομάδα, αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, με το πιο ιδανικό τρόπο. Σημείωσε το τελευταίο του διεθνές γκολ με εκτέλεση πέναλτι στο 71ο λεπτό και μοίρασε 2 ασίστ στα γκολ της εθνικής, μία στον Νίκολα Σοταμέντι και άλλη μία στον νεαρό Νίκο Πάς. Έτσι λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση ολοκλήρωσε τη διεθνή του καριέρα έχοντας καταγράψει 208 συμμετοχές και 126 γκολ, όντας ο κορυφαίος σκόρερ και παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της χώρας του. Ακόμα στο παλμαρέ του, ο Λιονέλ Μέση αφήνει την εθνική ομάδα έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ του 2022, δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και 2024, το φιναλίσμα, και πλέον θεωρεί και πλέον ο Λιονέλ Μέση θα συνεχίσει αποκλειστικά να αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο ίδιος στις δηλώσεις του τόνισε ότι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου ήταν η στιγμή που επιστρέψαμε για το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Το ζήσαμε όλο αυτό με την οικογένειά μου, ήταν κάτι εξαιρετικό και γι' αυτό πρέπει να σας το εξομολογηθώ. Επίσης και να σας ευχαριστήσω. Η πιο λυπηρή στιγμή της καριέρας μου ήταν όταν ανακοίνωσα την απόσυρσή μου από την εθνική ομάδα. Αποδείξαμε ότι ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία και αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινές. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά εσάς και να σας πω ότι σας αγαπώ. Ανέφερε στο μήνυμά του ο σπουδαίος Λιονέλ Μέση, που για μας ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του αιώνα. Εδώ υπάρχει βέβαιως μια μεγάλη συζήτηση. Ποιος είναι αυτός, είναι ο Μαραντόνα, είναι ο Πελέ, είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα όμως ο Λιονέλ Μέση είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου όλων των εποχών.

Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του πλανήτη αποθέωσαν και αποχαιρέτησαν τον Λιονέλ Μέση με διθυράμβους. Έτσι, οι τίτλοι των κορυφαίων ΜΜΕ μιλούν για τελευταίο χορό, τέλος μιας εποχής και έναν Μέση που θα μείνει αξέχαστος. Πραγματικά κάπως έτσι είναι η κατάσταση για το τελευταίο χορό, το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντίνης. Μια εικόνα, φίλες και φίλοι, εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτά που ζήσαμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τότε τις τελευταίες μέρες και την εθνική Πορτογαλία στην κόντρα με τον Ζεσούς, τον τεχνικό της εθνικής Πορτογαλίας. Ήταν αποσυρθεί, τώρα λέει ότι θα συνεχίσει. Να δούμε τι τίτλους θα έχουν τα επόμενα επεισόδια όλης αυτής της διένεξης. Όμως καλό θα είναι για ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και για μια ομοσπονδία είναι όπως είναι η Εθνική Πορτογαλίας, αυτά τα πράγματα να μένουν στον οίκο, να μην γίνονται μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, να μην γίνονται δημόσια, διότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα, με τεράστια προσφορά, όχι μόνο στην Πορτογαλία, στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, αλλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καλό θα είναι λοιπόν και ο ίδιος αλλά και η ομοσπονδία να ρίξουν νερό στο κρασί τους, διότι δεν τιμά κανέναν τους όλη αυτή η εικόνα που πέρασε μέσω των ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνοψίζοντας σήμερα, λοιπόν, έχουμε δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ξανά το πρόγραμμα. Στις 3 το ντέρμπι Εργοτήλης Χανιά. Όχι ότι δεν είναι και ντέρμπι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Η πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Στις 3 λοιπόν Εργοτήλης Χανιά. Στις 4 θα παίξουν Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, Όντι Μπακιού, Γιούχτας, Πανοκρατηριακός Επισκοπή, Ρεθυμιακός Χερσόνησος και Νεάπολη Πόα. Έχουμε κύπελλο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ιρακ. Χθες είχαμε θέρηση στους Άγιος Ιωάννης 4-2. Σήμερα στις 4.30 παίζουν Δόξα Γαλιάρη Μισατσαλένιου. Στις 5 Ασίμι Πό και σε 9 παρατέταρτο Σνέιξ Κουνάβη. Έχουμε παιχνίδι για την Α1 κατηγορία στις 5 Πανόμ Ρούβατς. Για την Α2 κατηγορία έχουμε 2 μάτς. Θέρησος Θρίαμβος Ανάληψης Δωριάς και στις 4 και στις 7.30 Μαραθώνας Κόρακας. Και για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠ στον πρώτο όμιλο έχουμε το παιχνίδι Τηγανή της Αλμυρός Β' στις 9 και 4. Να επαναλάβουμε επίσης ότι διαιτητής του αγώνα ΑΕΚ ΟΦ είναι ο Γιώργος Κόκκινος του συνδέσμου Χαλκιδικής. Βοηθή του θα είναι ο Κωνσταντίνου της Πρέβεζας Λευκάδος και ο Βολιώτης της Λάρισας. Τέταρτος είναι ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. VR ο Παπαδόπουλος από το σύνδεσμο Μακεδονίας και βοηθός VR ο κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών. Να πούμε ότι υπάρχει κριτική παρουσία και στους ορισμούς αυτούς. Ο Δημήτρης Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, έχοντας μάλιστα δεύτερο βοηθό, τον επίσης βοηθό από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου Γιώργο Φραγιαδάκη, ενώ ο Μιχάλης Παπαδάκης, ο διεθνής βοηθός από το Ηράκλειο, θα παίξει το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο.

Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με μια σημαντική παρατήρηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, γιατί έχει να κάνει με την υγεία και με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Καθώς υπάρχει επιστολή της ΕΨΗ για τη σωστή χρήση των απεινιδωτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις, με την υποσημείωση ότι ενεργοποίηση θα γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτή ήταν η επισήμανση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στα σωματεία για τους απεινιδωτές που υπάρχουν στα γήπεδα.

Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτά ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράτσικο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την ελέγξη, ο Ρίου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Paul McCartney, She's Living Home, από το περίφημο άλμπουμ, το περίφημο Sgt. Pepper φυσικά, μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία αυτή αφορά την Melanie Coe, την 17χρονη που πήγαινε στο σχολείο εκείνη την περίοδο στο Βόρειο Λονδίνο και το Φεβρουάριο του 1967 αποφάσισε να εγκαταλείψει το ζεστό σπίτι της, το ζεστό σπιτικό και την οικογένειά της. Ο Paul McCartney ήταν αυτός που διάβαζε τις επικεφαλίδες στην εφημερίδα την Daily Mail και διάβασε έναν τίτλο που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι ένα κορίτσι παρατάει ένα αυτοκίνητο και εξαφανίζεται, και κάποια στιγμή διάβασε στο ρεπορτάζ μέσα ότι ο πατέρας έλεγε δεν το καταλαβαίνω γιατί, είχε τα πάντα, τις δίναμε τα πάντα, ό,τι αγαθά ήθελε τα είχαμε στη διάθεσή της, και αυτό το έκανε το ρεφρέν, και όλη αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7. Έχει ο Τόμ Γιόρκ γενέθλια σήμερα. Θα πούμε κάποια πράγματα μετά και θα ακούσουμε κάποια πράγματα. Ο Γιώργος Μουχταρίδης όμως είναι στην παρέα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο και πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, στην άδεια πλευρά της πόλης.

Σοφίτα Κέρ εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, ο τρόπος που μας ακούτε, μάλλον, επίσης μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και την μας κουβαλάτε μαζί σας στο ραδιόφωνο, on demand, την ώρα και τη στιγμή που θέλετε εσείς να μας ακούσετε. Και υπάρχετε πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση πολλοί από εσάς μου λέτε δεν μπορώ να σε ακούσω εκείνη την ώρα, αλλά σε ακούω αργότερα όταν επιστρέφω από τη δουλειά. Πολύ ωραία αυτή η προοπτική ενός ραδιοφώνου, μπορείς να το ακούς και αργότερα. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα κλασικά ψηφιακά και αναλογικά ραδιοφωνάκια σας και φυσικά μέσα από τις συσκευές τις έξυπνες που έχετε στο σπίτι. Επικοινωνούμε και τσατάρουμε επίσης μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Ό,τι θέλετε να ακούσετε, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Ένα τραγούδι ελπίδας από έναν Αβισάι Κοέν. Από το πολύ υπέροχο άλμπουμ του 1970, του 2017.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα ονόματα από την Ισραηλινή σκηνή, ο Αβισάι Κόεν, αυτός εδώ ο σπουδαίος κοντραμπασίστας της τζαζ και όχι μόνο, ένας ερμηνευτής, ένας τζαζίστας, ένας μουσικός καταπληκτικός με το κοντραμπάσο του και ένας από τους πιο σταθερά και οργανωμένα παραγωγούς. Κάθε χρόνο βγάζει 1 με 2 άλμπουμ, είναι ένας πολύ δημιουργικός και πλήρης μουσικός. Ακούσαμε το Song of Hope. Έρχεται κάποια στιγμή, λέει, που πρέπει να ζήσουμε μαζί.

Η περίφημη Μαρίζα Μόντι είναι αυτή εδώ που ακούμε στην φωνή σε μια συνεργασία μαζί με τους Os Paralamas do Sucesso. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Εδώ τσατάρουμε και επικοινωνούμε και ζητάτε ήδη κάποια πραγματάκια να ακούσετε.

2020 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο David Bowie in Jazz, a jazz tribute to David Bowie. Από εκεί ακούσαμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Το ακούμε συνήθως Σεπτέμβριο όταν ξεκινάμε. Αυτό εδώ το κομμάτι ήταν από τις Παπίνι ή Πουπίνι Sisters, ανάλογα πως θέλετε να τις ακούσετε. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μου έλεγε μια φίλη προχθές, μου λέει, πέρασαν 38 χρόνια από τότε που έγινε η ιστορική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας στην Αθήνα. Θυμάστε τότε που είχαμε δει Bruce Springsteen, Sting, Yusu Endur, Tracy Chapman και Γιώργο Νταλάρα μαζί σε μια συναυλία που μάζεψε 80.000 κόσμο, δηλαδή ήταν γεμάτο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες συναυλίες της δεκαετίας του 80. Ζήτησε μια φίλη να ακούσουμε ένα κομμάτι Τρέις Τσάπμαν και θυμήθηκα αυτή ακριβώς την ιστορία, ότι τότε, πριν από 3 Οκτωβρίου του 1988, έγινε αυτή η συναυλία και γνωρίσαμε για πρώτη φορά ένα ανερχόμενο αστέρι, την Τρέις Τσάπμαν.

εκείνο το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο έπρεπε να είναι γεννημένος τουλάχιστον το 72 πάντως. Ένα καινούριο όνομα με ένα πολύ μεγάλο άλμπουμ εκείνη την εποχή, ένα από τα καλύτερα ντεπούτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου στο Άντεν της Ιεμένης. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Εδώ και μέρες σας λέω ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτός ο Ραφαήλ Μελετέας. Το άλμπουμ του κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Λέγεται Someone Else. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι αυτό. Αυτό δεν θυμίζει τα υπόλοιπα έτσι λίγο πιο κινηματογραφικά, πιο exotic και πιο jazzy. Αυτό θυμίζει έτσι 70s, κυριολεκτικά 70s, και τον ήχο εκείνης της εποχής, το ζεστό αυτό ήχο, το λαμπάτο όπως λέγαμε, όπου ήταν στέρεο πια, αλλά ήταν και λαμπάτος και ήταν πολύ ωραίος. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες, περιλαμβάνει 9 κομμάτια, τα περισσότερα είναι ορχιστρικά. Αυτό εδώ είναι το τρίτο κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα στις 12.30, ακούμε και ένα κομμάτι από τον Ραφαήλ Μελετέα. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε μαζί για πολύ λίγο εδώ, στον αέρα του Κόσμου 93,6. Έχω και άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν στην συναυλία εκείνη. Πολλοί δεν ήσταν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε γεννημένοι αρκετά αργότερα. Αλλά ήταν και ο Προκόπης Δούκας που μου λέει δεν ήμουνα, γιατί έκανα τότε την πρώτη μου εκπομπή. Οπότε, αν θέλετε να ξέρετε και να θυμάστε για πάντα πότε έκανε την πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο ο Προκόπης Δούκας, την έκανε στις 3 Οκτωβρίου του 1988. Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα, Τζόρτζια. Καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά.

Αυτή εδώ είναι η Λέιβεϊ, έτσι προφέρεται. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές και την έχουμε αγαπήσει σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Η Λέιβεϊ, που είναι με καταγωγή, γεννήθηκε στην Ισλανδία. Η δίδυμη αδελφή της και αυτή είναι δύο υπερταλαντούχες νέες μουσικές. Η ίδια μάλιστα σπούδασε στο τσέλο και πιάνο και τα κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα, μόλις 26 χρονών. Κινέζικης καταγωγής η ίδια, η μητέρα της είναι Κινέζα. Έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο για την δυσαρμονία στους New York Times και έγραψε το εξής. Καθώς μεγάλωνα, λέει, μου έλεγαν συχνά ότι για έναν σπουδαστή της κλασικής μουσικής υπήρχε μονάχα ένας δρόμος προς την επιτυχία και αυτό ήταν να ακολουθεί τους κανόνες. Η μουσική εξέλιξη παρουσιαζόταν ως κάτι που μπορούσε να κατακτηθεί μόνο μέσω πειθαρχίας και αμέτρωτων ωρών αφοσίωσης. Η υπόσχεση της επιβράβευσης έγινε γρήγορα ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα στις σπουδές μου στο τσέλο και στο πιάνο. Απονάλαμβανα τους ήχους του Μπετόβεν, του Έλγκαρ, του Ντεμπισί και του Σούμαν. Όμως, καθώς προχωρούσαν οι μουσικές μου σπουδές, άρχισα να παρακολουθώ μαθήματα θεωρίας της μουσικής και αρμονίας και μέσα από τα οποία γνώρισα καλύτερα τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτά τα σπουδαία έργα. Όπως αποδείχθηκε, οι αρμονίες της βάζης εντός εισαγωγικών, στις οποίες είχα αφοσιωθεί με τόσο πάθος, ήταν στην πραγματικότητα ένα περίτεχνο παιχνίδι αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αρμονία και τη δυσαρμονία.

Σας έλεγα πριν για αυτό το υπέροχο κείμενο που έγραψε η Λέι Βέι στο New York Times για την δυσαρμονία, ζώντας με τη δυσαρμονία. Ο λόγος που προσεγγίζει τη δυσαρμονία δεν είναι φυσικά μόνο μουσικός. Η ίδια λέει ότι η δυσαρμονία, με βάση τη θεωρία του Άρλον Σέμπεργκ, ο οποίος δικαιολόγησε τη χρήση της μέσω μιας θεωρίας που την ονόμασε τη χειραφέτηση της δυσαρμονίας, δηλαδή Emancipation of Dissonance, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση του Σέμπεργκ, η δυσαρμονία απελευθερώνει τη μουσική, και λέει ότι η θεωρία αυτή του Σέμπεργκ με άγγιξε, γιατί παραβίασε όλους τους κανόνες που όταν ήμουν μικρή μου φαινόντουσαν απαράβατοι. Όμως, λέει, μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσα αφελώς ότι η τελειότητα ήταν ο μόνος δρόμος για να πετύχω και στη ζωή και στην καριέρα μου. Όμως, καθώς μάθαινα για τη δυσαρμονία και το θεμελιώδη ρόλο της σε κάθε σύνθεση, άρχισα να τη συνειδητοποιώ ότι μπέρδευα τους κανόνες με την αριστεία. Η δυσαρμονία, λέει, μπορεί να γίνει κατανοητή ως η συνύπαρξη δύο πραγματικοτήτων, οι οποίες επιτρέπεται να υπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Άρα, αν η αρμονία συμβολίζει την ηρεμία, η δυσαρμονία συμβολίζει το χάος, και αυτό, λέει, είναι που γεννάει το καινούριο πράγμα και απελευθερώνει τον άνθρωπο δημιουργικά.

Είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Έλεγα πριν για την συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας. Να θυμίσω λίγο μερικά πράγματα, γιατί μου θυμίσατε και εσείς. Ναι, ήταν και ο Πίτερ Γκέιμπριελ. Και συγγνώμη κιόλας που δεν τον ανέφερα. Απορώ κιόλας που ξέφυγε το όνομά μου, το όνομά του μάλλον. Ο Μπρους Σπρίγκστιν ήταν μαζί με την E-Street Band, εκείνη την περίοδο δεν τους άφηνε. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε γνωστά τραγούδια, όπως το «Αχ, Χελιδόνι μου» και το «Ήλιο μου, σε παρακαλώ», ενώ στο τέλος της συναυλίας, μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, τραγούδισαν το «Get Up, Stand Up» του Bob Marley, αλλά και το «Chimes of Freedom» του Bob Dylan, ένα τραγούδι με το οποίο έκλεινε και την περσινή του περιοδία ο Μπρους. Μου λέτε, μα ο Νταλάρας, γιατί κάποιοι δεν είχατε πάει. Ο στόχος της συγκεκριμένης περιοδίας που έγινε σε ολόκληρο τον κόσμο, τέλος πάντων σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ήταν να αφυπνίσει τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους ακροατές, μέσω των μεγάλων ονομάτων, για να προσελκυστούν τα μεγάλα ονόματα, αλλά και να αφυπνιστούν από το μήνυμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Και φυσικά έτσι έγινε. Τα ονόματα ήταν πολύ μεγάλα: Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel και φυσικά οι καινούργοι τότε, η Tracy Chapman αλλά και ο Yusundur, που συμβόλιζε έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της Αφρικής. Ακούμε τον Peter Gabriel σε ποιο κομμάτι, σε ένα από τα αγαπημένα μου.

ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, από όσο φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι σε κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά επίσης σε κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά, έχει γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, αλλά τόσο λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Περιμένουν, ναι, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό, έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα. έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορση, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αιγοπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική, σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Δαϊσταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δαϊσταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών του 29χρονου και τις 26χρονες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Πάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού,
0: ναι,
5: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άτυχη αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών μαζί με συνάδελφό της πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή, τα παιδιά αυτά ήταν, είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του θείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία των γενικολάτων. Είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν 100 εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένου στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους.

0: περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
2: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε. Είναι όλοι
1: πολλές μέρες
2: καλά.
1: Ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
2: Το Φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το Φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ώρα όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
3: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια προφανώς, να
3: ό,τι
1: το πούμε.
3: Ναι. Ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, Γιάννη το Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου

0: του Βλασίου και Άνω Λεχωνίων και τώρα συστήνεται και αυτή το Αγίου Λαυρητίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προεδρικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαυρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σας και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του τρίτου λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού, και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σουβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
4: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
1: Mm-hmm.
4: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
5: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληψη του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
5: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ελαχουρή. Δήμητρα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος, και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρχεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα, εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωπη της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
11: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
12: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
12: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιακή σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Δήμο του Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16 ξεκινούν. Την ερχόμενη Τρίτη θα δοθεί η συνέντευξη τύπου, προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκαιης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
14: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του τμήματος κοινωνικής προστασίας παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευθότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία Βίκυ αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον, σε Καστοριακή της αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλήτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπα, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε. Και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
16: Καλώς μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά στους δύο ενάλιους του αρχαιολογικού χώρου του συμπλέγματος των Φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέργειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΠΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι το Ναδρούτσα, στα διεύθυνα Τάσα Παυλοπούλου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις Κινέζους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημία στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκείνες στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν να ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, στο Ορμού, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
2: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γερπετρίτη στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
5: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
2: σωστά,
5: τον διοικητή της.
2: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
2: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
5: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλευράς mm-hmm. της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλευράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη mm-hmm. με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
5: Ακριβώς, ακριβώς mm-hmm. και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει τροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
5: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδια, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
2: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
8: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ ανώτερο.
2: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο, λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις ΗΠΑ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι, το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσεις οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα.

0: το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία, Αλέξανδρε.
1: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΝΙΚΑ για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
0: Αλέξανδρε Μόρντουνταξ, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η Πνίκα δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της Πνίκας. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την Πνίκα όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
0: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
2: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να επαναλάβω, είχατε εκτενέστε το ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνίκα εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
2: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία, εάν

0: θυμόμαστε την ομιλία του Divans, του J.D. Vance στο Μόναχο. Ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει για ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει από ό,τι φαίνεται ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
1: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στον Έμενα Λά.
0: Να πω κάτι τελευταίο. Ναι,
1: ναι, ναι, και να κλείσουμε
0: γιατί
1: με αυτό.
0: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
1: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
0: Κατέστη για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην Πνίκα, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
1: Ακριβώς. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στον Έμενα Λαν, 12 η ώρα, εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
2: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθε το άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
4: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Βρείτε τα.
2: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
3: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
6: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
5: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
6: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
5: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι αμερικανικές μάλλον οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
1: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Λαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Η κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική, είπε ο κύριος Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κυρίας Ζούρου και του κύριου Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
8: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, την, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στην, στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Ερτ Νιούς θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας στην εικόνα.
1: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
9: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μία Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μία πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στο Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
1: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κηχύρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική. Ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω, Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών. Ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
11: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένω, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
10: ναι.
11: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισροές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη, το μεταξύ, παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Ert News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
13: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου του ΜΕΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕΝΕΑ που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕΝΕΑ που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΤΕΝΕΑ, λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
16: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
16: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών ή και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
17: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοίς, οι οποίοι είναι κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτική. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Η πρώτη αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα, κυρία Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οικονομικές διαφορές αλλά και αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
19: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
20: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
19: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
21: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, okay. Και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
19: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
22: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
19: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
10: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
6: στον Ανδρή Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Γκένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία? Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρή Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Γκένσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοκχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department, Νατάσα, πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από Πανόλη στη Σιβηρία.
10: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρίτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Air News για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Έτοιμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συναντηθούν έως αύριο, διατύπωσαν σήμερα αλλοίς από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν νωρίτερα σύσκεψη με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νωρίτερα, επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία Λακωνίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας του συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρεται απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατεξοκολούθηση καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Διαψεύδει το Κρεμλίνο αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα στη Σιβηρία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Πανόλης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου της 28χρονης, η οποία σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, αλλά και διευκρινήσεις για τις πληροφορίες περί δεύτερου περιστατικού. Περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κρούσμα πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία έγκυρη και διαφανή ενημέρωση. Στον Γάλλο Αρνί Κάγκαν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
2: Ο καιρός.
19: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά, υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιοι άνεμοι έως 5 βοφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 μέχρι 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News.

Υπέροχη διασκευή Olympians και Olive Fields διασκεύασαν Beatles Don't Let Me Down και εδώ από το δεύτερο άλμπουμ των Oasis που κυκλοφόρησε τέτοια εποχή περίπου το 1995

κάναμε μια στάση στην Ελλάδα και ακούσαμε κάτι μέσα από το ντεμπούτο του Ραφαήλ Μελετέα, Someone Else. Ο τίτλος μόλις κυκλοφόρησε είναι γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο στούντιό του στην Αθήνα. 9 κομμάτια έχει μέσα το άλμπουμ Someone Else, 7 ορχιστρικά και 2 με φωνητικά. Εμείς ακούσαμε το μόνιμο. Και εδώ οι Fleet Foxes συνδέουν το πανέμορφο νησί της Μυκόνου με το συννεφιασμένο Σιάτλ από που προέρχονται. Μύκονος.

αυτή ήταν η Οκότε Soul Sounds, ακόμα ένα project του Αντριάν Κεσάδα, του κιθαρίστα και παραγωγού, αλλά και μέλος των Black Pumas. Είχε ήδη χτίσει ένα σπουδαίο όνομα στην alternative Latin σκηνή. Ακούσαμε το κομμάτι Agua Santa, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

έτσι από τη Γαλλία με τους Negres Vert και το τραγούδι λέμε εγώ, τα από τσίγαρα δηλαδή. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Από το 2001 ήταν αυτό και από το άλμπουμ Acoustic Clubbing, 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Πάμε στο Μαρόκο για τη συνέχεια να συναντήσουμε την Hindi Zahra σε ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια της. Από το άλμπουμ Handmade του 2010.

0: Αυτό είναι το Pura Sangre, πολύ κεφάτο κομμάτι Golem System που μας έρχονται από το Buenos Aires της Αργεντινής και ο Κόσμος 93,6 κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάρο από την Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Έτσι, σε μια μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή, οι εκπομπές του σταθμού θα μεταδίδονται ζωντανά από το Radio Booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού. Αλλά έχουμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχουμε όμως και τρία κεντρικά events. Την Παρασκευή, λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, live με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου αλλά και των επιχειρήσεων και με θέμα AI or not AI. Και αμέσως μετά πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Τέλος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα superstar η Μάνη θα βρίσκεται στην Αθήνα και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της. 25 χρόνια μετά, το ραδιόφωνο γιορτάζει εκεί που ξεκινούν όλα, με τη μουσική και τους ανθρώπους του, και είστε όλοι καλεσμένοι. Η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
1: What you are, and I hate your bloody ethnicity. Yo. Yeah.

0: stare in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandman.

Little Sims με το Free και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Παντζόγλου όπως πάντα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο. Και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Don't look any further, το κλασικό κομμάτι του Dennis Edwards από το 1984, εδώ στην ολοκένουργια διασκευή από την Michelle Dengeo Cello. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: start looking further.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Black στο ξεκίνημα της εκπομπής και το All Right, γιατί έχουμε αυτό το σύνθημα, όλα καλά θα πάνε. Είναι κάποιες μέρες, δεν ξέρω, φανταζόμαι και σε εσάς συμβαίνει, είναι κάποιες μέρες που σου φαίνονται όλα βουνό και μετά λες όλα καλά θα πάνε, θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 7 Οκτωβρίου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο σήμερα και είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν,

Παροστέλλαρ The Sun. Τον έχουμε θυμηθεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Η αλήθεια είναι τον Παροστέλλαρ από εκείνη την εποχή, την πάρα πολύ ωραία εποχή. Και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα, rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί μας βρίσκεται. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε πολύ και θα αναφερθούμε πολύ το επόμενο διάστημα είναι αυτό το τριήμερο που έρχεται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιορτάζουμε τα 25 μας χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια στον αέρα των Ερτζιανών με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με η Μάνη, τη Ουάιο και Αλκιόνη. Έτσι θα κυλήσουν αυτό το τριήμερο που περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, για να συναντηθούμε από κοντά, να γιορτάσουμε, να χορέψουμε, να τα πούμε, να διασκεδάσουμε, να θυμηθούμε επίσης και να δώσουμε και την υπόσχεση για τα επόμενα, γιατί έτσι νομίζω είναι στα γενέθλια. Κάνεις και μια ευχή την ώρα που σβήνεις το κεράκι.

0: de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas.
1: Cosmos 93,6.

Jalin Anaconda, If You Don't Want My Love. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, βιάζομαι να φύγω σήμερα. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Ναι, Moby και Run On. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Τετάρτης, Κόσμος 93,6 και 2-10-6-06-64-29, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος 936 στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω, πώς περνάτε, τι κάνετε και να δώσετε στίγμα που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια ταινία, θέλω να πάμε σινεμά για να μιλήσουμε για αυτή την ερμηνεία που θα αφήσει ανεξίτηλο κινηματογραφικό αποτύπωμα και θα τον φτάσει μέχρι τα Όσκαρ. Ο Άντριου Σκοτ σφραγίζει λοιπόν την πιο συγκινητική ταινία της χρονιάς, η οποία κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο πρόσφατο φεστιβάλ του Τορόντο και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, οι νύχτες πρεμιέρας που είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το Elsinore του Simon Stone, ολοκληρώνοντας έτσι θριαβευτικά το φετινό του πρόγραμμα. Το 1989 λοιπόν, ενώ δίνει μια άνηση μάχη με το AIDS, ο Βρετανός ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου για να ενσαρκώσει τον Άμλετ, τον ρόλο μιας ζωής. Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», αντί να στραφεί προς τη λάμψη του Χόλιγουντ, επιλέγει να επιστρέψει στις θεατρικές του ρίζες. Εκεί όμως το όνειρό του συγκρούεται με την σκληρή πραγματικότητα της έφραυστης υγείας του. Ο Άντριου Σκοτ, σε μια από τις πιο λοιπόν σημαδιακές ερμηνείες της καριέρας του, όσο και της χρονιάς που τρέχει, ζωντανεύει τον Τσάρλεσον με διαπεραστική ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα, μετατρέποντας την αναμέτρηση με το θάνατο σε μια εμπειρία που αγγίζει σώμα και ψυχή, και είναι και εξαιρετική στο πλευρό του και η Ολίβια Κόλμαν που ενσαρκώνει τη γιατρό. Το Elsinore λοιπόν είναι ένα τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί την θεραπευτική ικανότητα που έχει η τέχνη και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Simon Stone λοιπόν, Elsinore, σκηνοθεσία Simon Stone, Elsinore, και στις νύχτες πρεμιέρας κάνει πρεμιέρα αυτή η ταινία που περιμένουμε να δούμε, και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το κλείσιμο του φεστιβάλ. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στον Δανάο.

Leon Bridges, ένα από τα καινούργια του, από το Happiness Anytime. Τι ωραία δουλειά, τι ωραίο άλμπουμ, σε συνεργασία με Jungle φυσικά και το Illusion. Και έχουμε επίσκεψη Rubio στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα πιο κόκκινο το χάρτη με την κίνηση. Σχετικά καλούτσικα μου φαίνονται ακόμα τα πράγματα, εκτός αν είναι νωρίς, μετά τις 5 και κάτι, ίσως δυσκολέψουν, φαντάζομαι. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι φεύγουν από το γραφείο. Εκτός βέβαια από την αγαπημένη μας, από τον αγαπημένο μας Κηφισό και την αγαπημένη μας Κηφισίας. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα πάντα, όποτε και να περάσεις, όποτε και να θες να περάσεις.

Someone Else. Ραφαήλ Μελετέας, αυτός ο φοβερός μουσικός της jazz σκηνής που δοκιμάζεται σε αυτόν τον πρώτο του δίσκο και σε άλλα μουσικά μήκη, ας το πούμε έτσι. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία και πολύ ολοκληρωμένη δουλειά. Αυτό το Someone Else, αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, είναι εξαιρετικό. Εμείς το τραγούδι το ακούμε από το καλοκαίρι αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Είναι και το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο στον δίσκο. Άκουγα τον Γιώργο Φλωράκη το Σαββατοκύριακο που έλεγε ότι θεωρεί πως είναι ένας από τους δίσκους της χρονιάς. Συμφωνώ απολύτως. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και αξίζει τον κόπο κανείς να την ακούσει ολοκληρωμένη. Αυτό. Τελεία. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για να λύει αυτή η φωνή και το Housebroken και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στον αέρα του κόσμου μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Ezra Collective, το Only Love εδώ στον αέρα μας. Το ακούσατε, φαντάζομαι, το λέγαμε πριν. Ίσως το έχετε ακούσει και στα διαφημιστικά διαλύματα, στα breaks. Λέμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου μας. 25 χρόνια πέρασαν, ήταν τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 2001. Απίστευτο, σαν χθες μου φαίνεται. Και με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων On Air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 μας καλούν για τρεις ημέρες στον Φάρο, εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για αυτό το τρίμερο, αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται απευθείας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα στηθεί το booth του Κόσμος, όπως και οι συναυλίες θα μεταδοθούν live. Καθημερινά λοιπόν η παραγωγή θα παίζουμε μουσικές εκεί και θα έχουμε και τρία live. Το πρώτο είναι την Παρασκευή 16 με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo, για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει μια ωραία συζήτηση, AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων, και back-to-back party φυσικά από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star Imani με συνοδεία ενός μουσικού, και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα πειράξει και θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί, ας το πούμε έτσι, στο ελληνικό ραδιόφωνο και στο Κόσμος. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο Κόσμος, και τα γιορτάζει 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό τρίμερο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε πώς και πώς.

το Lollipop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το Messier Minimal, το Love Story, παλιό, 2008 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νύχτες πρεμιέρας, να πούμε και για μια άλλη σινεφίλ πρωτοβουλία που επιστρέφει. Ο κύκλος Ραντεβού στη Σίνα, Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου, επιστρέφει λοιπόν και δίνει για ένα τρίμηνο λευκή κάρτα σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του κινηματογραφικού χώρου, η οποία προτείνει τρεις αγαπημένες ταινίες. Για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η λευκή κάρτα πηγαίνει στην σκηνοθέτρια Ελίνα Ψίκου. Αυτές οι κινηματογραφικές βραδιές είναι με ελεύθερη είσοδο και δίνουν την ευκαιρία στους συνεφίλ να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν κάποια από τα διαμάντια του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι λοιπόν, βάλτε στην ατζέντα την πρώτη προβολή που είναι Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30 Pacificion του Albert Serra. Αυτή η ταινία είναι η πρώτη που θα προβληθεί σε αυτό τον κύκλο του αφιερώματος και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5.30 και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγιο ανακριτή στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93.

Captain Planet, Τρίο Μοκοτό, ο Σανγκό. Πήγαμε στη Βραζιλία με αυτό το τραγούδι, ταξιδέψαμε και σε αυτό το δίωρο, στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Κυψέλη. Άλλη μια μεγάλη καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας, εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε και στέλνετε μηνύματα, μας ακούτε στα ακουστικά σας εκεί στα κρυφά και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στον αέρα του κόσμου μας, που αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα γιορτάζεται 25 του χρόνια στο ραδιόφωνο και είπαμε το επόμενο. Την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, μεγάλη γιορτή με live από Ιμάνη, Τιουάιο και Αλκιόνη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο που όταν ξεκίνησε έφερε αυτό τον διαφορετικό ήχο στις ζωές μας. Αύριο λοιπόν στις 4 εμείς θα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις δίωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Με ένα κλασικό δικό μας φεύγουμε. Reflections of a Poem. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τον Leon Bridges για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, έτσι, πότε έφτασε Τετάρτη? Time flies που λένε και οι Αμερικανοί, φεύγει, πετάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και φτάσαμε στο καλοκαίρι, γιατί θα έχει 30 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Δεν έρχεται το φθινόπωρο για κανένα λόγο, γιατί να έρθει. Έρχεται για λίγο, μας δείχνει ένα sneak peek ότι παιδιά είμαστε προς το φθινόπωρο, αλλά δεν. Και έρχεται ένα τριαντάρι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς όμως θα δροσιστούμε με αυτό το τριαντάρι, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις πολλές για τα 25 χρόνια του κόσμου που θα το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα γίνουν διάφορα ωραία εκπλήξεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον Φάρο. Θα δούμε ζωντανά τον Τιουάιο. Τιουάιο Εμανή, η παραγωγή του κόσμου, θα παίξουν μουσική με βινίλια, εκπομπές ζωντανά. Σημειώστε το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Θα είμαστε όλοι παρέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο.

προχωρήσουμε από κοντά τον Τιουάιο και θα τον απολαύσουμε ζωντανά. 16 Οκτωβρίου λοιπόν, Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι Κόσμος, Κόσμος 25 χρόνια και μια γιορτή, με DJ sets, προβολές, συζητήσεις, η Αλκιόνη θα είναι εκεί ζωντανά, θα παίξει AI or not AI. Συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back to black party, βινήλιο, back to back party βινήλιο από τους παραγωγούς του κόσμου, show ακουστικό με την Ιμανή, να τη συνοδεύουν με μία κιθάρα, θα την ακούσουμε τώρα και στο, μέσα από το καινούριο της άλμπουμ. 25 χρόνια λοιπόν Κόσμος στα ραδιοφωνά σας και ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε σε ένα τριήμερο φοβερό πάρτι και να γνωρίσουμε τον Τιουάιο και την Ιμανή. Σημειώνεις ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν κάνεις τίποτε άλλο. Θα είμαστε 24-7 στο Φάρο, κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα στα

Mad από την Ιμανή, λοιπόν, είχαμε αυτή την έκπληξη το 2025. Women deserve to be, to have rage. Ο τίτλος του άλμπουμ, ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν και εκείνες θυμό και να τον εκφράζουν, και την ακούσαμε εδώ θυμωμένη να έχει πάρει τα φόρτη της Ιμανή και στην παραγωγή. Βέβαια δεν περίμενα ένα τέτοιο ήχο από την Ιμανή, να πούμε ότι ήταν μια φοβερή έκπληξη. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media, ακολουθείς και μάλιστα σε Facebook και Instagram, παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο και θέατρο και μουσική. Πληροφορίες και όλα αυτά που θα γίνουν στην τριήμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Sky Newman στον αέρα μας, Man of the House, στα ωραία του 26.

Bailando από το καινούριο άλμπουμ της Μπούικα. Μπούικα λοιπόν από την Ισπανία, είναι ποιήτρια, γιατί και ο μπαμπάς της είναι συγγραφέας, οι γονείς της καλλιτέχνες, και ξεκίνησε με μουσική από παιδάκι, παίζει και drums. Μικρή, μέσα στη μουσική λοιπόν γεννήθηκε η Μπούικα, που άλλαξε τώρα το όνομά της σε Μπούικα, από Κόντσα Μπούικα που την ξέραμε. Bailando, αυτός είναι ο ήχος που προτείνει στο νέο της single, για το νέο της άλμπουμ στο 2026, και από την Ισπανία, Puerto Rico.

0: we're gonna do it, man.
1: Running from thoughts, λένε οι Dub Pistols. Τα Σουλτάνα έρχεται με νέο σίγγλ στο 2026. Something in the water.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στο Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.
4: I'll be down with an angel. I'll be down with an angel.

Άλλη Τόρο, Wings of Gold, Τζούκερο, Τζον Λι Χούκερ. Μέσα από το άλμπουμ Shake που κυκλοφόρησε το 2002, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Όσοι ακούτε διαδικτυακά, μπαίνετε στο airteco.gr και ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast του Κόσμου, όλες οι εκπομπές και στο χρόνο που βολεύει εσένα. 7 παρα 25 είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο μας. Follow the sun σε ένα ambient mix. Γκίσμο Βαρύγιας.

Follow the Sun. Ακολουθείς τον ήλιο, το φως και γενικότερα τα όνειρά σου, όχι μόνο αυτά βρίσκονται στο φως. Γι' αυτό και το τραγούδι που ακολουθεί πέτυχε τόσο πολύ. Έκανε και ρεκόρ σε downloads, ενώ είναι μια άλλη εποχή τραγούδι. Έγινε το ψηφιακό τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στον 20ο αιώνα. Ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια downloads μόνο στην Αμερική. Πήρε πρωτιές και το 12 και το 17, ένα revival. Ψηφίστηκε από το Forbes το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, 18 φορές πλατινένιο. Ξαναπήρε boost μέσα στα χρόνια και από νεότερα άτομα, και γιατί πάρα πολύ απλά είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την καθημερινότητα, με το πιο απλό πράγμα που είχε ένας άνθρωπος ανάγκη να ακούσει, ότι μην τα παρατάς, προχώρα και μη σταματάς να πιστεύεις στα όνειρά σου. Ακούγεται πολύ κλισέ όταν το ακούμε, αλλά όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται δίπλα τους ανθρώπους τέτοιους να τους στηρίζουν. Και πόσο τυχερός είναι κάποιος, αν είναι οι γονείς του αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιστορία για τον Τζόναθαν Κέιν, τον πληκτρά των Journey, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν φτωχός μουσικός, προσπαθούσε να επιβιώσει στο Sunset Boulevard του LA. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά, ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνον. Και ούτε η καριέρα του προχωρούσε, ως μουσικός δεν μπορούσε να πάει μπροστά και τα χρήματα που είχε είχαν τελειώσει. Ήταν φοβερά απελπισμένος και τηλεφωνούσε συχνά στον πατέρα του, Λέοναρντ, του ζητούσε δανεικά, και σε ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό που του άλλαξε τη ζωή. Που του λέει, ήταν πολύ απογοητευμένος και ρώτησε τον πατέρα του τι πιστεύανε, έπρεπε να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στο Σικάγο. Από τις λίγες φορές που έχουμε ακούσει αυτή την απάντηση από πατέρα σε γιο μουσικό, ο πατέρας του είπε τη φράση που έμελε να αλλάξει τη μουσική ιστορία, έτσι. Του είπε, don't stop believing or you're done, dude. Μη σταματάς να πιστεύεις γιατί κάηκες, φίλε μου. Ο Κέιν κράτησε αυτή τη φράση σημειωμένη σε ένα ημερολόγιο. Και όχι απλά βρήκε το δρόμο του, λίγο αργότερα αποχώρησε ο πληκτράς των Journey και οι Journey φώναξαν τον Κέιν να πάρει τη θέση του. Μπήκε στους Journey την ώρα που ήταν το momentum τους, που θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, και πρότεινε, του έδωσε και ο Steve Perry. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε και να τους δίνουμε κουράγιο, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν χώρο δημιουργικό στις μπάντες που υπάρχουν τόσα ίγκος. Ο Steve Perry έκανε στην άκρη και όταν άκουσε την ιστορία του Kane, είπε ναι, θα το γράψουμε αυτό το τραγούδι. Και έτσι γράφτηκε η ολόκληρη ιστορία. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Teddy Swims, που το αγαπάει τρελά αυτό το τραγούδι. Και το ερμηνεύει υπέροχα, μπορεί να σταθεί δίπλα στο Steve Perry δηλαδή.

Τον Αύγουστο του 22 κυκλοφόρησε φοβερή εκτέλεση από τον Teddy Swims. Εντυπωσιακό το πώς μπορεί η φωνή του να σταθεί δίπλα στο Steve Perry, αυτό την τεράστια φωνή. Και εδώ είναι και ένα παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν στεγανά και κανόνες έτσι, για το κουπλέ, ρεφρέν και τη δομή των τραγουδιών. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα τραγούδι που έρχεται το ρεφρέν στο τέλος του τραγουδιού. Η δομή του είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και από τα τραγούδια που υποτίθεται των εισαγωγικών τα hits πετυχαίνουν, και πέτυχε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Γιατί πολύ απλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αλήθεια, αυτό που έλεγε ο Willie Nelson, αυτό είναι η μουσική, η αλήθεια και τρία κόρντα. Αυτά εμπνέουν τους ανθρώπους και όχι τα πολλά. Οι φιωριτούρες. Καλά, καμιά φορά και αυτές. Όλα στην ώρα τους. Πάντως τα περισσότερα τραγούδια που έχουν αγαπήσει οι άνθρωποι και έχουν φτάσει ψηλά είναι τραγούδια που απλά είναι κατάθεση ψυχής και αλήθειας. Λεάν Χάβας εδώ, Don't Look Any Further στο 2026. Κάπως του ήρθε εκεί ανάδρομα να έρθει εδώ, στο παρόν. Να ανανεωθεί, να φύγει από τα ράφια.

Big All Around, Dennis Brown, Gregory Isaacs, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι 7 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Cosmos Radio και σε Messenger και Facebook, Instagram. Μία έρευνα που έδειξε πρόσφατα έδειξε ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να προετοιμάζει μία απόφαση πολύ πριν η συνείδηση την πάρει την απόφαση. Δηλαδή αυτό που νιώθεις ως ελεύθερη βούληση μπορεί να είναι απλώς η συνείδηση, λένε οι ερευνητές, που ανακαλύπτει κάτι ο εγκέφαλος που το έχει ήδη αποφασίσει. Έτσι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και η Dusty Springfield, λίγο μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου, με κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο. Η ζέστη έρχεται με τριαντάρια μέσα στο φθινόπωρο. Φθινόπωρο, εντάξει, λέμε τώρα φθινόπωρο για να καταλαβαίνουμε σε ποιο μήνα είμαστε. Προς καλοκαίρι πάλι πάμε, θα πάμε κατευθείαν χειμώνα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Λαμπιόνια και γιορτές μετά από παραλίες ζεστές. 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8.

Τεζίρ, το Diego Lara στον αέρα μας του 19 στη Ρωσία. Ένα πρατήριο καυσίμων αποφάσισε να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια προσφέροντας δωρεάν βενζίνη σε όποιον εμφανιζόταν στον βενζινάδικο φορώντας μπικίνι και τακούνια. Το κενό στους όρους, υπήρχε ένα κενό, γιατί έγραψαν ότι ισχύει για οποιονδήποτε, anyone εμφανιζόταν με μπικίνι χωρίς να διευκρινίσει το φύλλο. Οπότε πάρα πολύ ωραιότατα το σκέφτηκαν δεκάδες άντρες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση. Φόρησαν μπικίνι και τακούνια των συζύγων ή φίλων τους και στάθηκαν στην ουρά και γέμισαν δωρεάν τα ντεπόζιτά τους. Το αποτέλεσμα ήταν, με αυτή την κακόγουστη καμπάνια που την πλήρωσαν ακριβά, η προώθηση ήταν για ολόκληρη τη μέρα, αλλά το βενζινάδικο αναγκάστηκε να την ακυρώσει μέσα σε 3 ώρες. Για την τεράστια προσέλευση ήταν όλοι οι άντρες της Ρωσίας με μπικίνι και τακούνια για να βάλουν βενζίνη. Και έτσι η κακόγουστια πληρώνεται.

Womack Sisters, λοιπόν, All Around, με αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ για το 2026. Σε περιοδίες έκαναν φρονητικά στο Bobby Womack, σε όλη την στην οικογένεια. Οι Womack Sisters, λοιπόν, και σε περιοδία, έχουν μάθει μουσική δίπλα στο θείο τους, είναι γονείς του Sam Cooke, σίγουρα δίπλα στη μουσική έχουν ακούσει πάρα πολύ, και φαίνεται και από τις ερμηνείες τους, οι παραγωγές τους, επιστροφή στις ηχογραφήσεις της Stax και της Motown, και ήταν και σε περιοδία, και τώρα μπορεί να είναι, με The Sacred Souls. Μαζί έκαναν την περιοδία τους για το Σεπτέμβρη σε Βόρεια Αμερική, Τορόντο, Σικάγο, Νέα Υόρκη. Έχουν παίξει μέχρι στιγμής

Sacred Souls Lucid Girls σε περιοδία μαζί με τις Womack Sisters που έχουν τραγουδήσει και εκείνες και σε άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο δίπλα στους Womack στις τελευταίες συναυλίες που έκανε ο Bobby Womack, αλλά έμαθαν μουσική δίπλα σε τεράστιες φωνές και μαζί με αυτή την μπάντα σε περιοδία. Λοιπόν, για αυτό το Σεπτέμβρη, μαζί με το καινούριο τους άλμπουμ, παρουσιάζουν το καινούριο τους άλμπουμ το φθινόπωρο, Σαμπούζι και Leon Bridges, άλλο ένα ντουέτο του 26.

Burn It Down, Σαμπούζι και Leon Bridges. Ο Robert Plant σε πολλές συνεντεύξεις του βλέπουμε ότι έχει ένα θέμα λίγο με τους Led Zeppelin. Τρελό θέμα, δηλαδή δεν του αρέσει κάτι στον εαυτό του, κάτι στον τρόπο που τραγουδούσε. Δεν του αρέσει, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του πλέον σε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που είχε νεότερος. Είναι φοβερό αυτό, γιατί έτσι παθαίνει γκριτζάρι μερικές φορές. Όχι απλά, ενοχλείται. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τον τρόπο που μιλάει σε συνεντεύξεις. Έλεγε για το Baby I'm Gonna Leave You, που είναι ας πούμε από τις ωραιότερες ερμηνείες του ever. Φοβερή εκτέλεση των Led Zeppelin, το Baby I'm Gonna Leave You. Έλεγε δεν αντέχω, λέει, να ακούω τη φωνή. Ήμουν τόσο, όλα τόσο λάθος, λέει. Ήμουν τόσο γελίος όταν ήμουν στο Zeppelin. Είναι κρίμα για τόσους φανς σε ολόκληρο τον πλανήτη που λατρεύουν τη φωνή του, έχουν επηρεαστεί ολόκληροι Whitesnake γεννηθήκανε από τον τρόπο που ερμήνευε ο Robert Plant. Δηλαδή μέχρι και ο Coverdale, μία από τις ωραιότερες φωνές του πλανήτη, τον έχει αντιγράψει. Αλλά τι να κάνεις, δεν ένιωθε καθόλου καλά. Πάντως, όλη αυτή η εκτέλεση που έκαναν οι Zeppelin για τον Baby I'm Gonna Leave You, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε Ian Brandon, το είχαν δει σε μια συναυλία το 62, ζωντανά, Live in the Bullring, που ήταν η John Baez. Πιθανότατα ήταν και η Mercedes Sosa μαζί σε αυτή τη συναυλία, και στο κοινό ήταν η Zeppelin, ήταν ο Plant βασικά, με τον Jimmy Page. Και μαγεύτηκε από αυτή την εκτέλεση John Baez, και ποιος να μην μαγευτεί. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές και της John Baez, και είναι ζωντανό. Baby, I'm gonna leave you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

It's a man's world. Natasha Atlas, αυτή την εκτέλεση Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 8:25 είναι απογευματάκι, βραδάκι. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Κλάουδια Μάτολ είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος στην φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Η υπέροχη φωνή της Νατάσα Άτλας και ένα κορίτσι που στα 10 της μπήκε στο κρατικό οδείο του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, έκανε όμποε και γαλλικό κόρνο και στα 16 της έπαιξε με τη Συμφωνική Ορχήστρα, στο 13 πήρε υποτροφία στο Μπέρκλι και κέρδισε και τον Bill Pierce Award. Έκανε πολλά μέχρι σήμερα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από το Χαβιέρ Λιμόν μέχρι τους Dream Theater, Progressive Metal. Από την jazz στο Progressive Metal, γιατί μπορεί η Elif Sanchez με αυτή την υπέροχη φωνή. Και σε ελληνικό εδώ, έτσι.

Thème de l'amour, François Zardy, στον cosmoerteco.gr. Ένα application με ένα κλικ, ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, της μουσικής, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος και ελληνική ραδιοφωνία, για να ακούς στον χρόνο που θέλεις εσύ, όποτε σε βολεύει, και να μην χάνεις τίποτα, ούτε καμία εκπομπή και κανένα podcast.

Carole King, Carole King. Τώρα κάνει καλό να βρεθεί κανείς σε συναυλία bluegrass, γιατί μπορεί να σου τύχει αυτό που έτυχε το 2017 στην Νότια Καρολίνα. Κατά τη διάρκεια συναυλίας μιας bluegrass μπάντας του Steel Drivers εμφανίστηκε ο Bill Murray, ο οποίος πήγε στο ταμείο, αγόρασε όλα τα εισιτήρια που είχαν μείνει και τα μοίρασε στους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Αυτή την τυχερή μέρα είχαν και αυτό το φοβερό φλάς έφαγε Bill Murray. Αυτά είναι από τα ωραία φλάς, να πας σε μια συναυλία και να πεις ωραία, θα αγοράσω όλα τα εισιτήρια που έχουν μείνει και θα τα μοιράσω σε όποιον περιμένει έξω. Τα φέρνανε μέσα του, ακούσουμε του Steel Drivers μέσα από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 23.

0: Will Someday, Steel Drivers, λοιπόν, στο Nashville θα μεταφερθούμε ζωντανά ο Ραούλ Μάλο το 25 σε συναυλία στο Nashville με το Lavin Rose. Ραούλ Μάλο.
1: You need to temper your enthusiasm.

φοβερό να ακούς τον Ραούλ Μάλο έτσι τόσο ζωντανό, τόσο χαρούμενο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή είναι αυτό το live το 25 και πιθανότατα ήξερε ότι η υγεία του επιδεινώνεται η κατάσταση και όμως έδινε στο κοινό όπως ακούσαμε τώρα αυτό που πρέπει, ήταν εκεί full body and soul που λέμε. Όλα τα έδωσε για το live του δίπλα στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που τον θαυμάζουν. Λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή, πέρυσι δηλαδή, το 2025. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας είναι, βραδάκι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Κλείνουμε με Αλκιόνι και θα την απολαύσουμε ζωντανά στην τριήμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Σημειώνεται ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα και τις τρεις μέρες ολόκληρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Φάρο για να δούμε live και το Τιουάιο, την Ιμανή και την Αλκιόνι με DJ sets, με βινίλια, συζητήσεις σε πάνελ για το AI. Θα είμαστε εκεί όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. 25 χρόνια κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά πολλά.

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

9 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλά ακούσατε, έχουμε πάρτι. Πάρτι για τα 25 χρόνια. Γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια, γιορτάζει 25 χρόνια και τα γιορτάζει φέτος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο, με μουσικές, με DJ sets, με ομιλίες, με συναντήσεις, με συζητήσεις, με τρία live παρακαλώ, ό,τι πρέπει για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τρεις μέρες. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα έχουμε και εκπομπές ζωντανά κάτω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Φάρο. Εκεί θα γίνουν και τα live, εκεί θα ακούσουμε και τον Γάλλο Σόλμαν, τον Τιουάιο, που ούτως ή άλλως μας αρέσει πάρα πολύ και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε φυσικά την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου και μια κυρία που την έχουμε γνωρίσει, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και είναι και αμφίδρομη αυτή η σχέση. Μιλάμε φυσικά για την Ιμανή. Κόσμος 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Μπαμπιστούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα μέχρι σήμερα, με όλη τη μουσική και με όλους εσάς, όλους εμάς.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Ιμανή. Την Ιμανή θα τη δούμε. Θα τη δούμε σε ένα acoustic session set για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Και νομίζω ότι η Ιμανή είναι και ένα πρόσωπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Κόσμος. Φανταστείτε ότι όταν πρωτοπαίξαμε τις επιτυχίες της και είχαμε μιλήσει με την Ιμανή τηλεφωνικά πριν από 2 χρόνια για ένα live στο Εμπαρόδο που ερχόταν στην Ελλάδα, μου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι αν δεν ήσασταν εσείς, δεν ήταν το ραδιόφωνο και για τον κόσμο, είπε, αλλά γενικά για το ελληνικό ραδιόφωνο, και δεν είχε υποστηρίξει τόσο πολύ το τραγούδι και γενικά την καριέρα μου, εγώ δεν θα είχα κάνει επιτυχία αυτή τη στιγμή στην μουσική, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως είχε κάνει, γιατί ήταν ένα μοντέλο, αν την έχετε δει από κοντά, καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ. Αλλά από την άλλη, όμως, η Μάνη έχει ρίξει το μεγάλο βάρος στη μουσική, παρέμεινε στη μουσική ακόμα και όταν έκανε οικογένεια, και μας τιμάει ιδιαίτερα το να βρίσκεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά στο νιάτο. Wolf and Alice.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπερίζουμε για όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Με ρωτάτε αν θα παίξω το πάρτι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα με ακούσετε και στο πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστω και ένα μικρό DJ set, κάπου σε αυτό το πάρτι, τρεις μέρες, θα δώσουμε κι εμείς την παρουσία μας. Όπως φαντάζομαι και όλη η παραγωγή του κόσμου σε αυτή τη στιγμή θα περάσουν, είτε οι νεότεροι, είτε οι παλιότεροι, γιατί εδώ δεν υπάρχει θέμα ηλικίας. Ο ένας είναι 10 χρόνια, άλλος είναι 5 χρόνια. Όλη η παραγωγή είμαστε φίλοι, όλη η παραγωγή είμαστε μια οικογένεια και μην ξεχνάτε και ένα πολύ βασικό πράγμα. Περισσότεροι από όλους εμάς, ανεξάρτητα αν έρχονται, έχουν έρθει νέοι συνάδελφοι από τα ραδιόφωνα, από ιδιωτικά ραδιόφωνα, οτιδήποτε, μα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε φίλες και φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, ναι, θα κάνουμε πράγματα, θα βγουν και ζωντανές εκπομπές, θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ροή του πώς θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Εμείς σας δίνουμε απλά την αρχή για τις τρεις μέρες, για τις live εκπομπές, για προβολές, για συζητήσεις, για τα ακουστικά radio shows που θα κάνει και η Μάνη, η Αλκιόνη, ο Τιουάιο για πρώτη φορά. Το Σάββατο, Τιουάιο θα παίξει την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party με βινίλια παραγωγούς. Και με βινίλια. Ξέρετε τι σημαίνει βινίλια? Φαντάζομαι κάπου σε μια γωνία το Τσιπόλι να παίζει, για παράδειγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν βινίλια για να μην έρθει ο Γιώργος να παίξει μουσική. Είναι σαν να τρως μια τούρτα και να μην έχει από πάνω σοκολάτα ή σαντιγί. Κάπως έτσι. Sweden. Αυτή είναι η σημαντική.

Μία από τις alternative version του The Door. Αυτός είναι ο Teddy Swims, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 32 λεπτά μετά τις 8, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Teddy Swims λοιπόν, Teddy Swims σε περιοδία. Ναι, μου λέτε, μακάρι να ερχόταν στο κόσμο. Να είμαστε καλά στα 30 χρόνια, αν έχει έρθει καμιά φορά ή οτιδήποτε, ναι, μπορεί να περάσει να τραγουδήσει ή να κάνει ένα ωραίο acoustic set session και στο κόσμο και να του πούμε πόσο πολύ έχουμε παίξει από την ημέρα που έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια του το 2019, όταν τουλάχιστον εδώ από την εκπομπή είχαμε πρώτο ακούσει τις πρώτες ηχογραφίες που είχε κάνει στο Nashville. Αλλά χθες το βράδυ, κατά τις 2, επίτηδες ήθελα να μείνω ξύπνιος, γιατί ήθελα να δω τι θα γινόταν στην Αργεντινή, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση χόρεψε, όπως λένε, το τελευταίο ταγκό με ένα σόου στο ιστορικό φιλικό παρέα με τους άλλους φίλους συμπαίκτες. Αργεντινή Μπενίν 3-0, νομίζω ότι δεν λέει τίποτα το σκορ, όσο το ότι ένα κατάμεστο Μονουμεντάλ είπε ένα μεγάλο αντίο στον Λίο Μέση και ήταν συγκινητικές στιγμές και πριν και κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα. Για την ιστορία έβαλε και ένα γκόλο Μέση και αποχαιρέτησε την φανέλα της Αλβισέ. Λέστε, πολύ περισσότερο γιατί ο Μέση είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα, εθνικό κεφάλαιο για την Αργεντινή. Με ρωτήστε αν είναι καλύτερος, αν είναι ο Μαραντόνα ή αν είναι ο Μέση αυτή τη στιγμή, ή παλιότεροι παίκτες που είχαν πάρει το παγκόσμιο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Μέση είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Αργεντινή. Εγώ κρατάω όμως ένα πράγμα. Κρατάω γιατί ακούστηκε ένα τραγούδι χθες το βράδυ στο Monumental από μια τραγουδίστρια που λέγεται Soledad Pastoruti. Και ακούστηκε, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι μετά το τέλος του αγώνα.

Αυτή λοιπόν είναι η Λασόλε, η Σολεδάδα Παστορούτη. Είναι μια διάσημη Αργεντινή folk τραγουδίστρια που συνεχίζει από δεκαετία του 90 και μέσα στο 2000 και έχει φέρει πιο κοντά την folk στην Αργεντινή και στους Λατινοαμερικάνους. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι, το Brindis. Ένα τραγούδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον, γενικά με την εθνική Αργεντινή, αλλά και με τον Μέση. Έγινε, εμφανίστηκε στο στάδιο Monumental στο Buenos Aires και τραγούδισε ζωντανά το τραγούδι μετά τη λήξη του αγώνα. Εξάλλου ήταν ένα άτυπο ποδοσφαιρικό τραγούδι, είπαμε, για την Αργεντινή, γιατί το είχε τραγουδήσει παλιότερα και στο Μαραντόνα, ενώ συνόδευε την ομάδα του Μέση σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και στο Copa America του 21 και στο Μουντιάλ του 22. Ο Μέση το χρησιμοποιούσε πολύ στα social media αυτό το τραγούδι και το χρησιμοποίησε για να ανακοινώσει την απόσυρσή του και ζήτησα τη Σολεδάδ να το πει ζωντανά. Φυσικά η ίδια εμφανίστηκε στο γήπεδο. Την είδαμε νωρίτερα, γιατί σας λέω υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ και φυσικά στην ΕΡΤ2 που μετέδωσε το βράδυ το παιχνίδι. Φοράγε ένα πόντσο με τα χρώματα της Αργεντινής και στο φινάλε έκλεισε την ερμηνεία με μια θερμότατη αγκαλιά και με δάκρυα με τον Λίο Μέση. Οπότε ο Μέση δεν σταματάει την μπάλα, σταματάει απλά να βρίσκεται στην εθνική και μίλησε και πάρα πολύ ωραία ο Λίο Μέση με ένα γήπεδο όλο να κλαίει πραγματικά. Αυτή λοιπόν ήταν, έτσι για την ιστορία, η Σολεδάδ Παστορούτη, η γνωστή και ως Λεσόλε. Πάντα συντονισμένη εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

gray. It's gotten boring, boring. It's gotten

είναι Μισελ Γκούρεβιτς, αυτό είναι το Boring. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το τελευταίο σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει η Γκούρεβιτς πριν από μερικές μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι Μισελ Γκούρεβιτς θα επιστρέψει και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε κάτι πολύ βασικό για το πάρτι. Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο. Γιατί με ρωτάτε αν έχει είσοδο στον Ιάρχος, όχι, δεν έχει.

Αυτός είναι ο Φίντα, ο Φίντα και ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή στο Summer Rain. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves, υποψήφιο για καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στα CMA Awards. Τα φετινά που θα γίνουν στις τη 2η-5η του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τον Καναδά. Σε λίγο πιο disco funk sound, η Soul Jazz Orchestra.

0: 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου, με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέλεια.

Φοβερός. Αυτός είναι ο M παρέα με την Κλάρα Λουτσιανή και με την τρομπέτα πιανού αλλού. Με την τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Ντεζιεζή.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως και μέσα από το Messenger, μαθαίνουμε και στέλνετε εσείς ό,τι μηνύματα θέλετε, καλησπέρες και προτιμήσεις. Έχουμε social media φίλες και φίλοι, Facebook και Instagram, καλό είναι να μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Chico Pinheiro στο Half Note Jazz Club, αυτού του εξαιρετικού βραζιλιάνου κιθαρίστα, την Κυριακή. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή, όπως και για το Plisken. Έχουμε προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Parties στον Καζάρτε το Σάββατο στις 10 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή. Πάντα είπαμε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε το Quantic να πειράζει και να διασκευάζει. Τι άλλο, Wings και Paul McCartney. Ένα θέμα το οποίο είχε βγει σε ένα 12 ίντσο στο τηλεοπτικό κινηματογραφικό Selva.

Es el instrumental versión 1985. Και αυτή είναι η Julia Jacqueline, ή αλλιώς Julia Jacqueline. Get away from me. Από την Αυστραλία, I think.

can't love you anymore. Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη. Πάρα πολύ ωραία φωνή και είναι το μέλλον της country μουσικής. Και με πάρα πολλές υποψηφιότητες, αν θυμάμαι καλά, με 9 στα τελευταία Country Music Awards. Πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Εξαιρετική κιθαρίστρια και πολύ καλό το τελευταίο της άλμπουμ. Από το Μάλι.

I have a moment, please. Καλή ερώτηση. Αυτή είναι η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη που θα την ακούσουμε, θα την δούμε ζωντανά. Είναι καλεσμένη στο πάρτι μας, στο πάρτι του Κόσμος που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, σε 10 μέρες φίλες και φίλοι, 16, 17 και 18 του μήνα, στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και λοιπόν θα γίνει το πάρτι μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε πάρτι γιατί γιορτάζουμε 25 χρόνια και η Αλκιόνη θα εμφανιστεί την Κυριακή 18 του μήνα, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη, και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Πιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον Κόσμο σε 93,6, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Παρασκευή λοιπόν 16, Σάββατο 18 και Κυριακή 18, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, μόνο θα υπάρχουν δελτία εισόδου για τις συναυλίες, επειδή ο χώρος στο Φάρο δεν ξέρω αν έχετε πάει, προφανώς έχετε πάει, δεν τους χωράει όλους και σίγουρα θα είμαστε χιλιάδες, οπότε αναγκαστικά θα γίνουν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, απλά στις συναυλίες θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι. Τώρα το ότι θα ακούγεται το live για απ' έξω, φυσικά θα ακούγεται και θα το μεταδώσουμε και οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με το μεγάλο πάρτι του Κόσμος, γιατί ο Κόσμος φέτος κλείνει 25 χρόνια. 25 χρόνια με συναυλίες Ελλήνων, με ξένους καλλιτέχνες, με DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα σας πούμε ακριβώς όταν βγει επίσημα το rotation, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Και την Παρασκευή θα βρεθεί ο Σόλμαν, ο Τιουάιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. AI or not AI, καλή ερώτηση και μια μεγάλη κουβέντα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα για τους, για το τι έχει γίνει με το AI αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουβέντα θα γίνει σε ένα ανοιχτό τραπέζι με καλλιτέχνες αλλά και εκπροσώπους του ραδιοφώνου το Σάββατο 17 του μήνα, και βέβαια ένα πάρτι back to back με τους παραγωγούς του Κόσμος. Εκεί θα υπάρχουν και pick-up, θα παίξουμε και βινίλια, θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι ένα πάρτι γιορτή για το ραδιόφωνο, ένα πάρτι γιορτή για τον κόσμο που δεν σας κρατάει απλά συντροφιά. Ο κόσμος είναι κάτι το αμφίδρομο, έτσι το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν υπάρχουν οι ακροατές, δεν υπάρχουμε και εμείς, και εμείς υπάρχουμε εδώ για να κρατάμε την καλύτερη συντροφιά σε όλους εσάς.

Αυτό λοιπόν ήταν το stop από την Λουίσα Κόρνα. Σε σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε το 64 η Sam Brown. Και το μεγαλύτερο τραγούδι και επιτυχία που έκανε ήταν το stop. Δεν έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Αλλά η Λουίσα Κόρνα από την Νάπολη το ερμήνευσε εξαιρετικά πριν από πολλά χρόνια. Όπως το έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζο Μποναμάσα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Ιταλία. Ο Μαρκ Ρόνσον πειράζει το Ancora, Ancora, Ancora της Μίνα. Πριν από 3 χρόνια το είχε πειράξει και σεβάστηκε πάρα πολύ τη μελωδία. Και ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στη τέλη της δεκαετίας του 70. Ένα τραγούδι που στην αρχή η Μίνα δεν ήθελε ιδιαίτερα να το τραγουδήσει. Αλλά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα Ιταλοντίσκο που πέρασαν και γράφτηκαν ποτέ. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά ακούστηκε τότε στις δισκοτέκ, παρακαλώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας.

Mark Lavoine, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Βλέπω και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ στο στούντιο. Να κάνουμε και ένα ταξίδι με τον Mark Knopfler. Ξέρω ότι είναι αγαπημένος και του Κώστα. Από το live του εκεί στο 2017-2008. Με λίγο Latin, με πολύ Mark Knopfler όμως. Μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και καρτούλες από την Παραγουάη.

0: Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να την κυρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει. Έχουμε γενέθλια. Μα περιμένετε ένα λεπτό εδώ πέρα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται Κώστας Γεωργακόπουλος, παραμένει. Δείτε τι είναι οι ζωντανές εκπομπές, ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Μιλά πιο κοντά, καλέ. Άνοιξε το ένα από εδώ πέρα.
1: Ναι, έχουμε. Πέτρο. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο κόσμο περίπου 12,5 χρόνια.
0: Τέλεια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Πέτρο, πόσα χρόνια στο κόσμο.
0: Από το 2004.
1: Το 2001 ιδρύθηκε ο σταθμό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είσαι σχεδόν 25 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είμαι 25, είμαι κάτι λιγότερο.
1: Ωραία, 20, εντάξει, κλείσει.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, είναι 21 χρόνια και βάλει.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μια χαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου με DJ sets, με βινίλια, με pick-up, με συναυλίες, με ομιλίες. Ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο πάρτι. Και έτσι είναι τα ωραία πάρτι. Και έτσι είναι και τα ραδιόφωνα. Έτσι. Και πολύ περισσότερο ο κόσμος που είναι και ένα ραδιόφωνο που φημίζεται και για την εξωστρεφιά του και για την αγάπη για τους ακροατές. Αν και εγώ το έχω πει αυτό πάντα και το λέω και θα το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ακροατές είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, διότι εμείς απλά βάζουμε και φτιάχνουμε το κλίμα. Οι ακροατές φτιάχνουν πάντα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2.
1: Πέτρο, θα ήθελα να
0: ρωτήσω. Ναι,
1: αύριο γέλα, το βράδυ.
0: Ναι, κοντά,
1: θα ήθελα πάρα πολύ αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε καλώ εγώ, έτσι που πας να φύγεις.
0: Ναι.
1: Και σου λέω κάτσε λίγο. Θέλω να τα πούμε λίγο αύριο. Αν έχεις το χρόνο, βέβαια.
0: Όταν με προσκαλεί η γυναίκα και δει Ρουμπίνη Σταγκουράκη, πείτε μου, είναι δυνατό να τη αρνηθώ? Δεν μπορώ να τη αρνηθώ. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. What's going on, Παόλο Ρικάρντο και σε Ζόρζη στα Βραζιλιάνικα. Αύριο λοιπόν έχουμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πολλά φιλιά, bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και ο Βάκχος.

Διόνυσος κατά καιρούς εμφανιζόταν με διαφορετικό επίθετο, κυρίως ανάλογα τη γεωγραφική του θέση. Εμφανιζόταν μερικές φορές με το επίθετο ακρατοφόρος, δηλαδή ορίστηκε ως δωρητής του αμυγούς κρασιού και λατρευόταν στη φυγαλία της Αρκαδίας. Ως βάκχος ονομαζόταν από το λατινικό επίθετο Αντωνέος, που σημαίνει κυβερνήτης. Σήμερα γιορτάζει ο βάκχος. Πιείτε και ένα κρασάκι. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λοιπόν, ακούγατε πριν για τον Πέτρο που έλεγε «Εγιορτάζουμε 25 χρόνια». Εγώ το έλεγα κάπως έτσι πλαγιώς. Το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 16, 17, 18 Οκτωβρίου, στον Άρχος, στο Φάρο, ψηλά, θα έχουμε την Παρασκευή τη Ουάγιο. Το Σάββατο, ένα πολύ ωραίο πάνελ με συζητήσεις για το AI και τη μουσική. Με συγχωρείτε. DJ set από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή, η Μάνη και η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη

ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Η μουσική σήμερα έχει πολλά και ωραία. Καλή μας ακρόαση λοιπόν. Α, πώς ήταν η μέρα σας? Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα, για μπάνιο ήταν. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε παιδιά, πάνε σχολείο, έχουμε δουλειές. Βεβαίως και εγώ το ίδιο, αλλά είχε ωραία μέρα σήμερα. Πολύ ωραία μέρα.

Πριν από 6 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια, το 2020, εγώ ήμουν εκεί, ήμουν έξω από το εφετείο. Ήμουν έξω από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, με αυτή την ιστορική απόφαση που η Χρυσή Αυγή αποφασίστηκε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, βεβαίως ο Παύλος, για τον Παύλο Φίσα, ο Γιώργος Ζουπακιάς. Πριν 6 χρόνια αυτά. Και τώρα, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν.

βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου. Ένα χορευτικό τραγούδι από τον Παγώνη, που ο γόνι της Υπήρου. Και έλα έλα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα και έβγα στο παραθύρι σου κρυφά. Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους μου απ' την αγάπη δε σημαζώνεται. Έλα, έλα, τώρα που είμαι μοναχή μου. Τέσσερα πορτοκάλια τα δυο σαπίσανε, ήρθα για να σε πάρω και δεν μ' αφήσανε. Μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Τώρα να βγεις κρυφά από τη μάνα σου και κάνε πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου.

Έχω μια αγαπημένη φίλη που τη λένε Μαρία. Τον άντρα τον λένε Σέργιο και γιορτάζει σήμερα και τους στέλνω όλη μου την αγάπη. Και έχουν και μια κόρη διαλεκτική.

Σας αρέσουν τα βαμβακερά ρούχα? Παγκόσμια μέρα βάμβακος. Τώρα πού φτιάχνουν καλό βαμβάκι? Στην Ελλάδα σίγουρα. Κάπου και στη Θεσσαλία και στον κάμπο. Στην Αμερική. Στην Αμερική τώρα Cotton Fields Forever. Και ποιοι μαζεύαν το βαμβάκι κάποτε? Τώρα Βόρειοι Νότιοι Αμερικάνοι. Νότιοι και είχαν εκεί τους σκλάβους. Και μαζεύαν το βαμβάκι, Χάρι Μπελαφόντε. Cotton Fields. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

Ο Έλον Μάσκ δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο XXX όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι Ράδιο Αρβίλα φεύγουν από τον Αντένα μετά από 30 χρόνια. Γιατί? Εντάξει, να δω που θα είναι, θέλω να τους βλέπω αυτούς. Επαναλαμβάνω, κλείνουμε 25 χρόνια κόσμος. Δεν είμαι τόσα πολλά και χαίρομαι που είμαι σε αυτό το σπίτι. Είμαι στον κόσμο. Και είστε στον κόσμο και είμαστε στον κόσμο μας. Την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε. Ελάτε, όλα είναι δωρεάν, ελεύθερη είσοδο. Έχουμε συναυλίες, έχουμε DJ set, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα φοράω τα καλά μου. Θα δώσουμε δώρα. Αγκαλιές, φιλιά, μουσικές. Θα γιορτάσουμε αυτό το σταθμό που αγαπάτε τόσο πολύ. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα έρθει το βουνό. Θα έρθει το βουνό από την Εμαία. Θα έρθει οι Σέρες, θα έρθουν οι Σέρες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κατέβει από τις Σέρες. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί ακροτές τηλέφωνο και θα έρθουν για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχω συγκινηθεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Και οι συνάδελφοι δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και οι ηχολήπτες. Είναι και άνθρωποι που είναι back office, όπως η Βασιλική η Κακαβά, η γραμματέας μας, η σπουδαία. Και όλοι οι ΕΡΤ.

είναι τυφλή, είναι από την Αλαμπάμα. Και αν τραγουδάνε ωραία αυτή. Μαζί σου εδώ Ben Harper. Πιάσε μου το χεράκι μου να περπατήσουμε μαζί. Take my hand. Από το άλμπουμ There Will Be Light 2004.

στη Θάνια Καστέλη Τσέπελη. Θάνια, Θάνια, τι ωραίο όνομα το Θάνια. Ευχαριστώ εγώ που υπάρχετε στη ζωή μας. Και θα σας στείλω email ποιο κομμάτι έπαιξε τη Δευτέρα που ζητάτε.

Άρα καλό θα ήταν να σκεφτούμε λίγο τον ορισμό, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αξιοπρεπή εργασία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πόσες ώρες δουλεύουμε, για πόσα λεφτά δουλεύουμε, εάν μας σέβονται, εάν τους σεβόμαστε, εάν είμαστε συνεπείς, εάν είμαστε κυφήνες. Αξιοπρεπή εργασία. Οι συνθήκες. Περνάει και επιθεώρηση εργασίας αν θέλουμε. Και το ΙΚΑ. Don't let me stumble. Don't let me fall. Διότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος από τη φτώχεια. Είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής. Αξιοπρεπή εργασία. Τώρα υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, συνδικαλιστική, κοινωνική, πολιτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εγώ μαζί πάντα με τους ταξιτζίδες. Μ' αρέσει ο συνδικαλισμός των ταξιτζίδων στην Αθήνα. Δεν θέλω Uber, δεν θέλω Uber. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Τώρα το free now. Θα μου πείτε δηλαδή Volt ή E-Food. Γιατί και εκεί κάνανε κάτι απεργίες και πήρανε αξιοπρεπή εργασία αυτά τα μηχανάκια. Κάτι heroes είναι αυτοί. Εδώ όμως είναι μια εξαιρετική παρέα. Super Heavy, Mick Jagger, Joe Stone, Damian Marley. Και ο Mick Jagger φοράει ένα κοστούμι Pink Flamingo το χρώμα.

Στην παρέα ξέχασα τον David Stewart από Eurythmics και τον Ραχμάν από την Ινδία. Super Heavy, την

Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τότε διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, γεννημένος στη Νίκαια Λάρισας, διδάσκαλος Έλληνας του γένους, κορυφαίος νεοέλληνας διαφωτιστής, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, λόγιος κληρικός και πρωτοπόρος εφημεριδογράφος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έλεγα όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που κάνει αυτή την Παρασκευή η Στέγη, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στο Στέγη Ready. Αυτό είναι στο Are You Ready, Στέγη Ready. Λοιπόν, εκεί θα είναι η Γιασμίν Χαμντάν, η αγαπημένη μας, η βασίλισσα εδώ του κόσμου, αλλά αμέσως μετά θα είναι η Στέλλα, η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδάσει με μια πιο παλιά της δουλειά, το φανταστικό τραγούδι Works For You. Είπαμε Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπής Εργασίας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ, το Borderline, μιλάμε λοιπόν για όρια μουσικά. Θα είναι ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος που παίζει drums. Θα είναι ο Τζορζ Ράλης. Θα είναι Nightmares On Wax. Και μετά βεβαίως για πιο ηλεκτρονική μουσική, Αλεξάνδρ Σκάντσε και Ρικάρντο Βιλαλόμπος, συνεργασία με Ρίζουλου τη Νέας Υόρκης. Υπάρχει λέει και ένα after party. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως το Basement Alpha, Γιώργος Ράλης, Γιασμίν Χαμντάν, η Στέλλα και ο Nightmares On Waxes. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και επειδή μιλάω πολύ κοντά στο μικρόφωνο μου, πρέπει να κάνω αυτό.

Ωραίο το Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Αλλά το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γιορτάζει το κόσμος εδώ το σπίτι μας 25 χρόνια. Θα είμαστε το Σάββατο. Προκόπης Δούκας, Τζι Πόλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, εγώ, η Δήμητρα Κακαουνάκη, η Γιώτα Κοτσέτα. Ο κόσμος ναύτης ήταν εδώ. Η Θάλια Καραμολέγκου. Ο Ιωσή Βάγκερ. Ο Τζι Πόλη. Ο Προκόπης Δούκας, Ηλιάνα Μαστάθη, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Λουκία Σούπουλη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Κλάουντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ, Γιώργος Φλωράκης, Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης. Καλά, ο Σταματίου είναι αγαπημένος μου, γιατί μου αρέσει να χορεύω σάλσα μαζί του. Η Μαρία Μαρκουλή, τη λατρεύω, η φωνή της. Εγώ με μπάσα. Η Μαρία Μαρκουλή, τη φωνή. Και παίζει αυτό το Friends Unlimited και ακούμε νέες μουσικές φρέσκες. Υπάρχουν και άνθρωποι που σας έλεγα πριν στο κόσμο στο ραδιόφωνο που κάνουν λίστες το βράδυ που ακούτε μουσική. Υπάρχουν ηχολήπτες που κάνουν playlist. Έχουμε επίσης DJ sets τα Σαββατοκύριακα. Γενικότερα θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλή μουσική με όμικρον γιώτα να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε και jazz και μποσανόβα. Έχουμε Αφρικά, Βραζιλία, καλά.

Πάω στην Κούβα, όχι να πάω στο Μάλι, όχι να πάω στο Πράσινο Ακρωτήρι. Να πάω Νότιο Αφρική, Johannesburg. Να κάνω βόλτες, να πηγαίνω μουσικά, αυτός είναι ο κόσμος.

Μ' αρέσει η Ρέγκη πολύ και του Ιωσή Βάγκερ. Μου αρέσει η μουσική από την Καραϊβική. Τα φλαμένκο.

Κλαούντια, η Κλαούντια Μάτωλα χορεύει ταγκό. Εντάξει, το είπα. Μην μπείτε στο πίτι του, το είπα. Και είναι εδώ πέρα κάποιοι μουσικοί συνάδελφοι που αγαπάνε τα blues. Εγώ τρελαίνομαι για τα blues.

εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το hip hop. Δηλαδή, I live for the funk, I die for the funk. When nothing seems to go your way, but you stick it out anyway, 'cause you're a champ. Και επίση αυτό το οποίο μοιράζουμε πάρα πολύ με τον Γιώργο Πολυχρονίου είναι η disco μουσική. Ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το αρχαίο ρητό που λέει: άμα δεν τη βρίσκεις με την disco, το όνομά μου από το καρνέ σου σβήστο. Μας αρέσει και η lounge μουσική και η electro. Δηλαδή Μιχάλης Καμάκας, το μέλλον μας. Το μέλλον μας, Μιχάλης Καμάκας. Εγώ αυτό που έχω να σας πω εδώ, έτσι λίγο γρήγορα, είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, και ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που έκανα και το τελευταίο που θέλω να κάνω, δεν θέλω να πω σε κανένα άλλο, έμαθα πάρα πολύ μουσική από τους μεγαλύτερους μου, όχι απαραίτητα ηλικιακά, αλλά πόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο. Γιώργος Μουχταρίδης τώρα. Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γιάννης Δημητριάδης, ο πρώτος μου διευθυντής.

Θα ήθελα να καλέσω την Έλληνα Μαράκα που έχει φύγει, το Γιώργο το Μαρκάκι από το Τρίτο, όλους τους συναδέλφους μου από τα, εδώ τα ραδιόφωνα, το Δεύτερο από το Τρίτο, τη Φωνή της Ελλάδας, την Ερασπόρ. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να έρθει.

0: Bye, yes it did. I'll be back, baby.
1: Εγώ να σας πω κάτι, κάθε βράδυ που έρχομαι σε αυτή την εκπομπή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που κάνω, αξιοπρεπής εργασία. Διότι έχω αξιοπρεπείς συναδέλφους. Και έχουμε αυτή την, αυτό το δώρο σε σχέση με άλλα ραδιόφωνα. Επειδή είμαστε κρατικό ραδιόφωνο, παίζουμε ό,τι θέλουμε. Με τα δικαιώματα.

Και έχω να σας πω και ένα μυστικό. Εμείς και το Best Radio κλείνουμε ακριβώς πάντα τα ίδια χρόνια. Στα 20 μας χρόνια το Best είπε 20 χρόνια Best, Best, Best. Εμείς είπαμε 20 χρόνια στον κόσμο μας. Ποιος κέρδισε? Η Μαρία Παπιδάκη, ο Κώστας Γιαννακίδης. Άπειροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι συνάδελφοί μας και φίλοι μας. Ο Χριστόπουλος, ο Αλέξανδρος. Ο Παπασπυρόπουλος, καλά εννοείται. Αλλά και όχι μόνο, Κώστα, είναι και άλλοι. Φιντανίδου, Φιντανίδου, Σιδηροπούλου. Λοιπόν, κλείνουν και αυτοί 25 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρω αν θα κάνουν πάρτι, εμείς κάνουμε. Και αν θέλουν να έρθουν στο δικό μας πάρτι, να την κρατάσουμε μαζί. Best και κόσμος, θα έχει πλάκα.

δηλαδή, αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητο και είμαστε και πολύ κοντά, εμείς είμαστε 93,6 και το Best είναι 92,6. Έτσι, μία μονάδα είμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα που κάνω εγώ εκπομπή, η Κλεοπάτρα κάνει εκπομπή, η Φιντανίδου. Την αγαπώ, με αγαπάει πολύ. Αυτή πάει μέχρι τη μία.

Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά και δεν θα μιλήσω άλλο. Το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σας καλούμε στο Νιάρχος, το είδε Σταύρος Νιάρχος, ψηλά εκεί στο Φάρο. Θα κάνουμε εκεί live εκπομπές, ειδικές εκπομπές για τα 25 χρόνια. Συναυλίες, τη Ουάγιο, πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Μάνη, η Αλκιόνη, DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμους, ένα εξαιρετικό πάνελ με θέμα τη μουσική και το AI και ωραίους ομιλητές. Θα έχει τέλειο καιρό, ελάτε. Δωρεάν είσοδος.

Πείτε, ποιος κάνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστική? Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλά γυμναστήρια είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί. Και κάποιοι κάνουν τώρα διάδρομο. Yo. Υποδήλατο. Άλλοι οδηγούν, άλλοι είναι σε κάποια μηχανή. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό. Το 1968 σαν σήμερα γεννιέται ένας Βρετανός μουσικός και τραγουδιστής, ο frontman των Radiohead, Thom Yorke. Κλείνει τα 58. Γεννημένος στο, κάτσε να το πω τώρα, είναι αγγλικό αυτό, Wellingborough του Northamptonshire. Αλλά αυτό το Creep, τι ωραίο ήτανε. Radiohead, Creep. Να πέσουν λίγο οι παλμοί. Pablo Honey, 1993. Creep, I'm a fucking creep.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Προσορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πήγε Μαρτίνη, je ne veux pas travailler, δεν θέλω να δουλεύω. Όμως, σαν σήμερα γεννιέται ένας εξαιρετικός μουσικός από

την Κίνα, ο Γιώγιο Μα παίζει τσέλο. Γεννιέται σαν σήμερα. Αχ, αυτός ο άνθρωπος ο φανταστικός. Θεωρείται child prodigy. Έκανε Harvard, έκανε Juilliard, έχει πάρει 20 γκράμι, έχει βγάλει 2 άλμπουμ. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ακούστε το Γιώγιο Μα να παίζει Shape on You.

όνομά της είναι Toni Michelle Braxton, Αμερικανίδα, 7 γράμμοι. Κουκλάρα. Κλείνει τα 59, μπαίνει στα 60. Γεννημένη στο Severn του Maryland. Είναι η μεγαλύτερη από 6 αδέρφια. Μαζί με τις 4 αδερφές της, την Tracy, την Tawanda, την Trina και την Tamar, ήταν The Braxton Sisters. Πρώτο single Good Life το 1990 στην Arista Records. Αλλά η Toni Braxton μας έσπασε την καρδιά με αυτό. Μας την έσπασε. Το 1996 μας την έσπασε η καρδιά.

Και θα ήθελα να στείλω αυτό το τραγούδι στον Θωμά Παπασμύρη στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Θωμά Παπασμύρη, σου στέλνω τα φιλιά μου στο Palm Springs στην Καλιφόρνια. Ευχαριστώ, Θωμά, που με ακούς από εκεί. Έχουμε διαφορά ώρας.

Το άλμπουμ λεγόταν μυστικά Secrets, Unbreak My Heart. Το 1953 σαν σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Τίκο Τορές. Είναι ο ντράμερ των Bon Jovi. Ζει και βασιλεύει εδώ μαζί με Mariah Carey και Robbie Williams σε ένα τραγούδι των R.E.M. Everybody Hurts. Τι πληγώνουμε, ποιον πληγώνουμε, γιατί πληγώνουμε, πώς πληγωνόμαστε. Προσέξτε τα λουλούδια εκεί, τα αγκάθια, τα τριαντάφυλλα. Τους κάκτους. Because everybody hurts.

Το 1960 σαν σήμερα γεννιέται η Σόνια Ντρόνιε, γαλλοβελγίδα pop τραγουδίστρια, γνωστή ως Βίκτορ Λάσλο. Νομίζω να είναι αγόρι.

Αυτό το τραγούδι το λέει πάρα πολύ ωραία και η Αλέξια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ και ο Προκόπης Δούκας που είναι το πρωί έχουμε λοβοτομή. Δηλαδή κοιτάμε το σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και σαν σήμερα σας είπα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Radiohead, η Τόνι Μπράξτον, ο Γιώργο Μα, η Βίκτορ Λάσλο. Καλά, στο τέλος σας έχω το καλύτερο, αλλά και ο Αλ Μαρτίνο, Τζάσπερ Τσίνι. Σαν σήμερα το 1927, Κρούνερ, γεννημένος στη Φιλαντέλφια της Πενσιλβένια, αγγλισισμός Jasper. Τραγουδούσε ένα τραγούδι για τα μάτια αυτά τα ισπανικά. Τι σημαίνει ισπανικά μάτια? Εγώ ξέρω μπλε κίτρινα, πράσινα κόκκινα. Η μαμά μου έχει πράσινα. Δεν τα πήρε κανείς στην οικογένεια. Spanish Eyes, Al Martino. Ήταν όμορφος ο Αλ Μαρτίνο. Αφού πήγε βεβαίως στο ναυτικό, υιοθέτησε το όνομα Αλ Μαρτίνο και ξεκίνησε να τραγουδά. Πρώτο, έτσι, πρώτο βινίλιο, Here in my heart, RCA Victor Label.

Είδα τα καλύτερα μυαλιά, τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου. Και μαλλιά και μυαλά της γενιάς μου χαλασμένα απ' την δρέλα, λιμασμένα, ιστερικά γυμνά. Να σέρνονται μέσα στους νέγρικους δρόμους την αυγή, γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση. Χίπστερς αγγελοκέφαλοι που καίγονταν για το αρχείο πουράνιο δεσμό με το αστρικό δυναμό στη μηχανή της νύχτας. Φτωχοί και κουρελίδες με βαθλωμένα μάτια που φτιαγμένοι ξενυχτούσαν. Καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζαζ, ξέχασα να σας πω ότι έμαθα τζαζ από τον Ζακ Σαμουήλ, που άνοιγαν το μυαλό τους στα ουράνια, που πέρασαν από τα πανεπιστήμια με τα μάτια ανοιχτά, που αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες. Γιατί σαν λέει τρελή,

Κάποια τα άγρια αληχτυπήματα είπαν αντίο, πήδηξαν από τη στέγη στη μοναξιά, κουνώντας τα χέρια, κρατώντας λουλούδια κάτω στο ποτάμι, κάτω στο δρόμο. Σαν σήμερα ο Άλαν Γκίνσμπερτ διαβάζει το ποίημά του τουρλιαχτό σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Ένα ποίημα που ονούλησε αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη, καλό ξημέρωμα, Σαν Μπράουν, εγενέθλια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
8: Reach a level where it becomes.
9: Do you think jazz has ever reached that level before?

synthesizer κυρίως μεταμορφώνει, αλλά όχι μονάχα αυτόν τον ήχο. Επιστρέφει πίσω σε κασέτες, πίσω στο 1960, σε συνεντεύξεις από θρυλικούς τζαζίστες και παίρνει τον ήχο για να φτιάξει αυτό το hip to flip. Ο Cyclonics, ο οποίος εννοείται κατοικοεδρεύει στην Βρετανία. BBC UK Music εδώ και ένα hip to flip για το ξεκίνημα από τον Cyclonics, ο οποίος ξέρει

ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο τύπος έρχεται μέσα στο μυαλό όλων. Inside to all minds. Ο Κάιντι Ταντάμ εδώ φέρνει το Κάρι και μαζί και τον Μόγκομαν. Όλα αυτά τα ωραία στο Belfast να ηχογραφούνται.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και έχω λέω να φύγω, όχι πολύ μακριά, στην Αγγλία θα παραμείνω, να συναντήσω τους Allergies, αυτούς τους παλιούς γνώριμους, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν καινούριο

Sonic Fun Foundry, αυτοί εκφράζονται στο Παρίσι, φτιάχνουν αυτό το Dust Cosmic σε ένα disco remix και οι Sound Experiments παραμένουν στη θέση τους.

δικά μας, τα πολύ ωραία δικά μας. Εδώ ο Blend Miskin έρχεται να υπογράψει μαζί με τον Soul Sugar που φιλοξενείται στην Αθήνα από το Παρίσι, ο Jeffrey Diop αλλά και ο Palov, ο οποίος ρημιξάρει εν τέλει αυτό το Big Boss in a Small Town.

σαν τον ηλικιωμένο που τον βρήκαν στο φαράγγι του Σαμαριάς να χαλαρώνει. Καρλ Λέκτορ μαζί με τον Νίκολα Τούγκα, ένα νούγκα γέτη φόβα, αυτό που ρημιξάρει ο Τζοέ Κλοζέλ, ο οποίος μένει σε ένα μανιταρόσπιτο. Mushroom House είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Το κορίτσι ταξιδεύει και πίσω δεν γυρνά. Μιλάμε για την Αλζαράχ, η οποία έρχεται εδώ με τους Νούμπα Τόουνς. Το κομμάτι τους, Seasons of the Road.

Μα και μερικά που τα ξεχνάμε, καθώς γυρνάμε και πίσω δεν κοιτάμε. Swept Away και το κομμάτι από τα Fading Nights που έφτιαξε η Άννα Νεκλάμπ πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2013. Πάρα Φορκούβα είναι ο τίτλος του άλμπου, που ηχογραφείται στην Delicier Records με έδρα

Μην ξεχαστούμε, την Παρασκευή έρχεται η Γιασμίν Χαμντάν στην Αθήνα. Εδώ έρχεται το Χον ή Χόνακ, Acid Arab Dub Remix και Γιασμίν Χαμντάν μαζί με τον Acid Arab. 2025 το ηχογραφούν.

decirte, Omar, tierno y la espina bésame.

Στον κανόνα θα βρίσκουμε πάντα τη Λάσα, η οποία ξέρει να αφηγείται υπέροχα τις ιστορίες της. Τραγουδοποιός, πέρασε πολλά χρόνια ταξιδεύοντας στο τσίρκο με τις αδερφές της. Η Λάσα, που εκτός από μεγάλη καλλιτέχνηδα, έφυγε γρήγορα και άφησε πίσω της μεγάλα τραγούδια.

Πρεμιέρας που φέρνει ο Σέρτζιο Μεντόζα και η ορχήστρα του, ορκέστα Μεντόζα, και βρεθήκαμε στα βάθη του Ιουκατάν. Η Κουάλ και Αγέρ είναι το κομμάτι που φέρνουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: cosmosradio.gr.
3: Que cosa telo? Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana.

La Dame Blanche για το ξεκίνημα της δεύτερης ωρίτσας μας εδώ στον οίκο μας, αντέχοντας στον κόσμο. Στους 93 και 6 με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη σήμερα να διαλέγει αυτό εδώ το μπράβο πρώτη φορά. Ο Αντριάν Κασάδα πρωταγωνιστεί μαζί και η ύλη του.

Εδώ η Σαμπάμπα 5 βουτάνε στη Μεσόγειο. Δεν με σβήνει κανείς και όλοι λένε Στελάρας. Υπάρχω, ναι, το καινούριο τους.

Εδώ το αγόρι δουλεύει καλά. Έχει δουλίτσα στην Ίμπιζα. Βγάζει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Desert Island, από όπου προκύπτει αυτό εδώ το χακαβάτι, ο Σαντίντο μαζί με τον κόσμο του.

μοναξιά βαράει όλες τις πόρτες και ο Τζέικ Σιμαμπουκούρου έρχεται να σου πει αλλιώς αυτή τη μοναχική περίπτωση, τη δική μας, την Ελεονόρ Ρίξμπι.

Ακρόαση για τα μηνύματα, για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε του οίκου, Δήμητρα Καονάκη διάλεξε μουσικές. Δηλαδή εγώ θα τα πούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.